0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Δώσ' μου κάτι, έλα εδώ ξανά, να σε δω, θολό.

0: σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: σύγχρονη πολιτική ιστορία με τον Άρη Πρωτοψάλτη εδώ. Δεν σας το λέω τον καλεσμένο. 9 η ώρα εδώ, συντονιστείτε. Να είστε καλά, εμείς στις 7 στο κέντρο του αναλυτικού μαγκαζίνου των 7. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επαύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, αφού η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη. Ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Ωστόσο, παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία, συνεχίζεται η ένταση στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις χθες βράδυ εναντίον Ισραηλινών θέσεων στο Νότιο Λίβανο, με τις Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις να ανακοινώνουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Παράλληλα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρθηκε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και στις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Χθες ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος και από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούτζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Την πατήσατε, κύριε Νότι μας, ε. Δεν το περιμένατε αυτό, ότι θα είμαι εγώ εδώ στο μικρόφωνο του Sky 100.3, ε. Έχει ησυχία εδώ, κύριε Παπαγιαννάκο, ναι, δεν... απουσιάζει ο φασαριόζος της παρέας, ο κύριος Γιώργος Ψάλτης. Ο πολυλογάς της καρδιάς σας, κυρίες και κύριοι, θα είναι από αύριο και πάλι μαζί σας. Πέτρος Κυρκυλής στη θέση του αυτές τις ημέρες για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, να πάρει μια ανάσα. Εσείς εδώ πίστη στο Sky 100.3 στο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Παλεύουμε να ξυπνάμε σε καθημερινή βάση από πολύ νωρίς. Τα έχουμε καταφέρει, δεν τα έχουμε πάει καθόλου άσχημα. Αλλά μην το κάνουμε και συνήθεια αυτό, ε, κύριε Παπαγιαννάκο, δεν θέλω τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή έχουμε και δύο μικρά παιδιά, τα οποία το πρωί θέλουμε να τα βλέπουμε, να σηκωνόμαστε μαζί, να τρώμε πρωινό και ο καθένας μετά να παίρνει το δρόμο του, να πηγαίνει στη δουλειά του. Λοιπόν, καλό πρωινό και πάλι σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον βρήκε το δρόμο, έφυγες εσύ Νότη μου, πήγες κάπου? Όχι, εδώ, μια χαρά. Στην έδρα σου, στη βάση σου, καλά έκανες. Λοιπόν, το χαρήκαμε που έλειψε πολλοί κόσμος και δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και περισσότεροι. Θα γυρίσουν σήμερα, φαντάζομαι. Ο κύριος Δημήτρης Κογιομιχάλης νομίζω εργάζεται σήμερα, οπότε άμα τη εμφανίση του θα έχουμε και μία εικόνα και από το εθνικό δικό δίκτυο και από τους δρόμους εδώ του Λεκανοπεδίου, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό το κέντρο και σήμερα η Ελένη μας σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 210-48-00-174 και Δημήτρης Γιαννήρης, κολόνα του Sky 100.3 τα πρωινά. Επιμέλεται δημοσιογραφικός, όχι μόνο αυτήν εδώ την εκπομπή, όλες τις εκπομπές της πρωινής της ζώνης. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια αυτή εδώ της εκπομπής και βεβαίως στη μουσική επιμέλεια όλων των εκπομπών του Sky 100.3. Ξαναλέω, εκτάκτος Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω, ναι! Τρίτη σήμερα, η δεύτερη μέρα του Ιουνίου, κύριε Παπαγιαννάκο και αγαπητοί ακροατές. Μια χαρά, μπήκε ο Ιούνιος με θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούνιο, και αυτό σημαντικό, και αυτό το σημειώνουμε, το υπογραμμίζουμε, παιδιά, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στην εποχή της κλιματικής κρίσης, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Βλέπω στο meteo.gr πως χθες η θερμοκρασία ξεπέρασε στη χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο Χριστός και η Παναγία, 36 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρίκαλα η μέγιστη θερμοκρασία που κατέγραψε η υπηρεσία, 36,4 στα Τρίκαλα, μάλιστα έβρασαν εκεί, έβρασαν. Καρδίτσα 35,9, Τύρναβος 34,8, Στυλίδα Φθιώτιδας 34,8, Φάρσαλα 34,8, Λάρισα Χάλκη 34,3. Ω, ζέστη. Γι' αυτό είναι και ο χάρτης εδώ που βλέπω του meteo.gr κατακόκκινο στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Ελλάδα, ναι. Και εδώ είχαμε ζέστη, και εδώ στις Αθήνες, ε. Τη ζέστη την είχαμε, δηλαδή εμείς στο σπίτι ανοίξαμε παράθυρα, μπαλκονόπορτες, τα πάντα όλα με τις σίτες μας, ωραία και οργανωμένα, να μην κάνουν καμία εισβολή τα κουνούπια και τρέχουμε μετά. Ναι, και τα ζωήφια, και τρέχει μετά η Κατερινούλα, τρέχει και η Κωνσταντινούλα και τρέχουμε και εμείς μαζί με τα κορίτσια μας. Οπότε ναι, σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα του καλοκαιριού, παιδιά, να δούμε αν αυτό που κυκλοφορεί ως φήμη και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί προς ώρας από τους μετεωρολόγους, ότι θα έχουμε δηλαδή ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, θα το δούμε στην πράξη τις επόμενες εβδομάδες. Εγώ κρατώ μικρό καλάθι σε αυτά, παιδιά. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι, φίλε μου που με ακούς. Ας τα δούμε στην πράξη και αναλόγως μετά θα κινηθούμε με τους ανεμιστήρες μας, τα air condition μας και γενικότερα αποφεύγοντας να κινούμαστε σε ώρες που θα έχει πραγματικά πάρα πολύ ζέστη. Ανατολή του ήλιου, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Συνέβη, ναι, ανέτειλε ο ήλιος και σήμερα. Από τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ούτε καν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύση του ήλιου στις 8 και 43 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα που έχουν σήμερα την ονομαστική του σιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό. Καιρός και σήμερα έτσι καλοκαιρινός θα είναι. Δεν θα ανέβει άλλο η θερμοκρασία, να ξέρετε. Δεν θέλουμε κι άλλο να ανέβει. Εδώ που τα λέμε, αν πιάσουν οι ζέστες από τώρα, τι θα κάνουμε μετά δηλαδή. Όχι. Αυτήν την ώρα τι έχουμε να δούμε λιγάκι κάποιες θερμοκρασίες. Το meto.gr πάντα μας βοηθά ώστε να σχηματίζουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει ανά την επικράτεια, με τους σταθμούς που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας πω, μισό λεπτό να ανοίξει εδώ το σύστημα, με τις παρατηρήσεις από τους 564 ενεργούς σταθμούς. Ναι, είναι και πολύ, είναι και πολύ. Για να δούμε τι γίνεται, ας πούμε, στα Χανιά. Στα Χανιά έχουμε 11,1 βαθμούς Κελσίου. Στους Αγίους Πάντες, στην Αγία Παρασκευή 19,8, κοντά 20 δηλαδή. Άγιοι Θεόδωροι 17,1 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και μια φωτιά εκεί στους Αγίους Θεοδόρους χθες. Η υπηρεσία, η πυροσβεστική στις επάλξεις θα βρίσκεται τώρα. Ναι. Δεν θα ησυχάσουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Άγιος Γεώργιος Σαχαΐας 14,3 βαθμούς. Αίγιο 19,6. Αυτά είναι τωρινά δεδομένα που σας λέω, Φρέσκα ολόφρεσκα. Φάρσαλα 15,9. Δροσούλα στα Βραχνέικα 18,9. Δεν το λες και πολύ δροσούλα. Γρεβενά 9,9 βαθμούς Κελσίου. Α, αυτό το λες δροσιά. Αυτή είναι μια θερμοκρασία την οποία θα θέλαμε να έχουμε και εδώ, παιδιά. Να δροσιστούμε λιγάκι. Η Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 21,1 βαθμούς. Γιατί το συζέστηκε, ρε παιδιά. Καλάβρητα 9,6. Καρπενήσι 10,7. Καρπενήσι. Να ήμασταν εκεί, κύριε Παπαγιαννάκο, Να ήμασταν εκεί. Τι άλλο, αυτά. Και Κηφισιά στα μέρη τα δικά μου 21,1 βαθμούς Κελσίου. Την έχει τη ζέστη του. Την έχει τη ζέστη του. Η Κηφισιά την έχει τη ζέστη της, ναι. Και γενικότερα θα έχει ζέστη και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε το νου σας. Αυτά σε σχέση και με τον καιρό. Πάντα θέλω, όταν ανταμώνουμε τα πρωινά, να σας δίνω μια εικόνα και σε σχέση και με τις θερμοκρασίες και με τον καιρό. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας. Εσείς εννοείται ενημερώνεστε σε χρόνο. Ντέτε λεπτό προς λεπτό, αν θα μπαίνετε στο sky.gr. Ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα βλέπω έχουν οι συνάδελφοι τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Έχουμε παράλληλα μέτωπα και εύθραυστες συνομιλίες, διπλωματικό θρίλερ που αλλάζει κάθε ώρα. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας από τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στην Αλβανία, με αφορμή αυτή την επένδυση μαμούθ που θέλει να κάνει ο κύριος Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ στη Σβέρνιτσα, και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή την επένδυση ο Έντι Ράμα. Δημοκρατικότατος, όπως πάντα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται μια κατάσταση ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, είχαμε σοβαρότατα επεισόδια το περασμένο Σάββατο στη Σβέρνιτσα. Είναι μια περιοχή κοντά στην Αυλώνα, η περιοχή της Βέρνιτσας, και ήρθε στο προσκήνιο μια αντιπαράθεση που στους κατοίκους εκεί της περιοχής και τους Έλληνες ομογενείς είναι γνωστή εδώ και 2 χρόνια, εξελίσσεται αθόρυβα. Εμείς τώρα ήρθε σε γνώση δική μας. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν ανακοινωθεί ποτέ στην Αλβανία. Γίνεται λόγος για μια επένδυση που θα φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος της επένδυσης, η οποία συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Υπάρχουν βεβαίως και αλβανικές εταιρείες που εμπλέκονται στο όλο project. Ξέρω αν ως σκιάχτρο, σαν σκιάχτρο, έχει βάλει μπροστά ο κύριος Ράμα τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι ώστε να μην κουνηθεί κανείς και να έχει και μια άλλη διάσταση, πολιτική διάσταση, η επένδυση αυτή. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως εδώ και 2 χρόνια υπάρχουν αντιδράσεις και από τους κατοίκους και από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αν θα είδατε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky την ανταπόκριση του Χρήστου Νικολαίδη, τον στείλαμε στην περιοχή εκεί της Αλβανίας. Μιλάμε πραγματικά για μια περιοχή απαράμιλου φυσικού κάλους. Έχει πολύ όμορφα μέρη στην Αλβανία. Αυτό το έχουν ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί μεγάλοι επενδυτές. Γι' αυτό δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε αντιδράσεις για τέτοια φαραωνικά έργα. Γενικότερα πάνε να χτίσουν ξένοι επενδυτές όλο το παραλιακό μέτωπο της Αλβανίας. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Έχουν βρει και ένα φιλέτο στη Μεσόγειο και θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Οι τοπικές κοινωνίες εννοείται πως σε πολλές περιπτώσεις είναι και ευάλωτες ως προς αυτό, διότι υπάρχει πολύ φτώχεια και αν θα αρχίσεις να μοιράζεις χρήμα σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της Αλβανίας, θα αρχίσουν να κάνουν τούμπες. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε μια περίπτωση όπως της Ελλάδας. Εκεί στην Αλβανία είναι σε μια διαφορετική οικονομική κατάσταση. Ολόκληρη χώρα θα λέγε κανείς. Εδώ όμως δεν μιλάμε για μια κλασική διαμάχη γύρω από μια τουριστική επένδυση. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση που συνδυάζει ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Μιλάμε για περιοχή τύπου Natura πάνω στην οποία, μέσα στην οποία θέλουν να χτίσουν αυτοί οι επενδυτές. Μιλάμε όμως και για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα Αλβανών πολιτών με ελληνική καταγωγή, Ελλήνων ομογενών, περιουσίες δικές τους μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, δίχως όμως ο Έντι Ράμα να μπαίνει στη διαδικασία να αναγνωρίσει σε αυτούς τους ανθρώπους τα όποια ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Και ο άνθρωπος αυτός και η χώρα αυτή θέλουν να μπουν παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα μυαλά, τι να πω. Έκανε δηλώσεις χθες για το θέμα ο Έντι Ράμα, αναμενόμενο, διότι το θέμα, ξαναλέω, έχει πάρει διαστάσεις. Είχαμε μέχρι και παρέμβαση εκπροσώπου της Κομισιόν. Ο κύριος Ράμα επί της ουσίας δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη Ελλήνων ομογενών στην ευρύτερη περιοχή. Είπε ότι δεν γνώριζε πως στην περιοχή κατοικούν Έλληνες ομογενείς, σημειώνοντας ότι άκουσε για πρώτη φορά σχετικές αναφορές μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Δεν ήξερε, δε ρώταγε ο κύριος Ράμα, κοντζάν πρωθυπουργός και δεν ξέρει? Τον πιστεύουμε? Προφανώς και όχι. Προφανώς δεν τον πιστεύουμε, διότι είναι μια εκπεφρασμένη, αν θέλετε, άποψη και πολιτική του κυρίου Ράμα, που είναι 11-12 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, στο τιμόνι της Αλβανίας, να διώξει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, τους Έλληνες ομογενείς, να τους περιθωριοποιήσει. Είναι μια στρατηγική του στόχευση, θα έλεγε κανείς, του κυρίου Ράμα, και έχει φανεί αυτό και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί και τα έχουμε καταγράψει στο πρόσφατο παρελθόν. Από τα επεισόδια, θα το έχετε ακούσει, τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας ομογενής, δέχθηκε επίθεση από κάτι μπράβους εκεί επί της ουσίας, κάτι φουσκωτούς. Δεν ήθελε πολύ να γίνει το κακό και να έχουμε άλλα με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ευτυχώς απλώς τραυματίστηκε, δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε εδώ στο Sky, να τον ακούσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, τη μαρτυρία του.
1: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας.
0: Τον σέρνανε πραγματικά. Αν θα δείτε τα βίντεο που υπάρχουν, υπάρχουν τα βίντεο, τα παίξαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Α, πρώτο δελτίο της Λένας. Λένα μου, καλή επιτυχία, καλή αρχή, να σκίσεις, κούκλα μου. Λοιπόν, κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση την οποία και άνοιξα. Τον σέρνανε σαν σακί με πατάτες, σαν να μην είναι άνθρωπος. Και ξαναλέω, επειδή έφαγε ένα μπουκέτο στην καροτίδα, δεν θέλει πολύ να γίνει και το κακό. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Χώρα η οποία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή. Σε αυτή τη χώρα γίνονται αυτά. Υπήρχε, υποτίθεται, και αλβανική αστυνομία εκεί, στο ρόλο του παρατηρητή. Να ακούσουμε και την κόρη του ανθρώπου που ξυλοκοπήθηκε από του security.
2: Επιτέθηκαν στον πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες, τον χτύπησαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε, λες και είναι ένα σακί για 500 μέτρα, και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του πατέρα μου. Προφανώς είμαι πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό, αλλά είμαι και πάρα πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου που βγήκε εκεί πέρα και δήλωσε ότι αυτά είναι δικά του, είναι δική του γη αυτή.
0: Είναι και δική τους γη. Η γη αυτή είναι γη των Ελλήνων ομογενών. Όμως αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο για την κυβέρνηση του Έντι Ράμα, για το αλβανικό κράτος, το οποίο έχει διαφορετικά σχέδια. Υπάρχει και μία ακόμη μαρτυρία την οποία θα ακούσουμε. Άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εκεί στις διαμαρτυρίες, Έλληνας ομογενής, και αυτός δηλώνει εδώ στο Sky πως έχει διοκτησιακά δικαιώματα τα οποία θέλει να του τα αναγνωρίσει η αλβανική κυβέρνηση.
1: Δεν έχει βγει κανένας από το κράτος, μα κανένας, να μας πει οτιδήποτε, ότι γίνεται αυτό, θα γίνει αυτό. Τρέχουμε 35 χρόνια από τότε που έγινε δημοκρατία, μετά το καθεστώς του Χότζα, η Αλβανία, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, σε διάφορα γραφεία μας λένε ότι δεν υπάρχει νόμος για εσάς, γιατί το χωριό αυτό έχει εγκρεμότητες. Μας σέρνουν όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε η ώρα σήμερα που βλέπουμε έναν θράχτη.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως η περιοχή εκεί ξεχωρίζει για το φυσικό της σκάλος και τη βιοπικιλότητά της. Μια προστατευόμενη περιοχή ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας και τον ποταμό ΑΟ. Είχα δει πριν από ένα χρόνο, πρέπει να ήταν, ένα οδηπορικό του Σταύρου Θεοδωράκη για την εκπομπή την οποία κάνει, την εκπομπή Πρωταγωνιστές στον Αλφα. Σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο είχε βρεθεί ο Σταύρος Θεοδωράκης εκεί στην Αλβανία. Πραγματικά έχει πανέμορφες περιοχές, παιδιά. Πανέμορφες περιοχές, και είναι κρίμα εκεί να χτίσουν κάτι πεντάστερα ξενοδοχεία, από τα οποία, στα οποία μάλλον πρόσβαση θα έχουν λίγοι και κλεκτοί. Δεν θα έχει τώρα ο Κοσμάκης πρόσβαση. Τι να πω, τέλος πάντων. Αυτά σε σχέση με το θέμα αυτό. Έχουμε δύο ηχητικά ακόμη να τα ακούσουμε εντάχει. Να ακούσουμε τον Φρέντι Μπελέρη. Μίλησε εδώ στον Άρη Πορτός Άλτε χθες το πρωί. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη στον
4: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αυτό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέλ σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό το περιστατικό, η πρεσβεία μας στην Αλβανία έσπευσε να συνδράμει τους διαδηλωτές, τους Έλληνες ομογενείς, έσπευσε να φροντίσει για την υγεία του τραυματία Έλληνα και έκανε αυστηρή παρέμβαση στην αλβανική αστυνομία να διερευνήσει πλήρως το περιστατικό και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα έσχη που είδαμε.
2: Πραγματικά έσχη αυτά τα οποία είδαμε και είχαμε και κόντρα του κυρίου Ράμα με τον κύριο Τσίπρα στο διαδίκτυο με αναρτήσεις που έκαναν μάλιστα. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις του πάντως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Χθες βράδυ με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Γνωστοποίησε ότι συνομίλησε και με τον Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ και κατέληξαν, όπως είπε, πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε βρε παιδιά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως στην εκπομπή χωρίς περιστροφές. Συνεχίζουμε μουσικός με Rolling Stones. Και αυτό γιατί σαν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια, ήρθε στον μάτι του το κόσμο ο Charlie Watts, ήρεμη δύναμη των Rolling Stones, ο ντράμερ τους. Ο Charles Robert Watts γεννήθηκε στο εμπόλεμο Λονδίνο στις 2 Ιουνίου του 1941, μοναχογιός ενός φορτηγατζή και μιας εργάτριας. Μεγάλωσε σε μια δύσκολη εποχή, σε ένα προκατασκευασμένο σπίτι στο Wembley. Τα περισσότερα σπίτια τότε στο Λονδίνο είχαν καταστραφεί από τις αεροπορικές επιδρομές της Luftwaffe κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Του άρχισε να μαθαίνει μόνος του drums και δεν άργησε να βρει το νόημα της ζωής στους Rolling Stones. Βεβαίως η μεγάλη του αγάπη μέχρι και να φύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο παρέμεινε η jazz, διακονούσε την αγάπη του αυτή όταν δεν έπαιζε με τους Stones.

Μηνύματα και κακό στο skyradio.gr. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγωνίσι, Αλβανική Δημοκρατία. Γνωστό παλιό ανέκδοτο μου λέει ο Τάκης. Θυμάμαι αρχές του 90, υπουργός στην Αλβανία. Έκανε επίσκεψη στην Ελλάδα με το υπουργικό αυτοκίνητο και στα σύνορα οι Έλληνες τελώνες αστυνόμοι τον πληροφόρησαν ότι το υπουργικό όχημα ήταν προϊόν κλοπής. Κλαίω ακόμη. Ο Κώστας Παπαδάκης, καλημέρα Πετράνη, οι Αλβανοί είναι φίλοι μας. Είναι γείτονές μας πάντως, Κώστα μου, οπότε καλό θα ήταν να είχαμε καλύτερες σχέσεις, αλλά δεν είναι πάντα στο χέρι σου αυτό. Ο Στράτος, πείτε του Τουράμα ότι ούτε εμείς ξέρουμε πως υπάρχουν Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, ναι. Άρης, ελπίζουμε σήμερα να μας ενημερώσετε για την ομιμότητα της διαδικασίας με την οποία παραχωρήθηκε το κάστρο της Πύλου στον κύριο Κωστόπουλο, ξέρω φτώχεια να μην έχει ένα κτήμα 3.000 στρεμάτων. Δεν γνωρίζω το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι, φίλε μου Άρη. Γεια σου Μαρία από την Πρώτη Σερό. Την καλημέρα μου και σε σένα. Ωραία παρέα μου, λέει, έχουμε και σήμερα 18 βαθμούς εδώ στην Πρώτη Σερό. Ευχαριστούμε Πέτρο, είσαι καλό μπαλαντέρ. Θα σε ήθελα να είσαι καθημερινός. Να είσαι καλά Μαρία μου, να είμαι καθημερινός, αλλά όχι από τόσο πρωί. Την καλημέρα μου και στον Γιώργο Κανίδη. Την καλημέρα μου και στον Θανάση από τη Νέα Σμύρνη. Καταλαβαίνω ότι μπήκε ο Αύγουστος όταν ακούω τον Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και απόγευμα στο ραδιόφωνο, ωστόσο το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουνίου. Άστα να πάνε, Θανάση μου. Ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς φέτος από ό,τι φαίνεται. Άστα να πάνε. Μιλάμε για παγκόσμια ανατροπή. Ναι, ναι, ναι. Είναι πρόβα, παιδιά, εν ώψη του Αυγούστου και του 15 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε τι κάνει τώρα η υπηρεσία. Αν και πρόβα, εμείς μετά από τόσα χρόνια δεν χρειαζόμαστε εδώ στο Sky 100,3. Να έρχεσαι πιο συχνά το πρωί. Καλημέρες, λέει ο Νίκος. Δεν σφάξανε, Νίκο. Και τι θα κάνουν τα καμάρια μου στο σπίτι, τι θα κάνουν. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο. Καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά από Γλυφάδας, πρόπυργο. Καλή εργασία, Δημήτρη μου, να σε καλά. Καλή εργασία, καλό δρόμο. Μέση Ανατολή για τη συνέχεια έχει το μενού. Έχουμε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη φορά στο ABC News. Φαντάζομαι τηλεφωνική παρέμβαση θα είναι αυτή. Ως άλλος, Βασίλης Λεβέντης παρεμβαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα κάνει αυτά. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Λέει πως θα έχουμε συμφωνία. Προσπαθεί να εκπέμψει αισιοδοξία για μία ακόμη φορά, για πολλωστή φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τα βάσανά μας θα τελειώσουν κάποια στιγμή και πως θα έχουμε μία οριστική συμφωνία των Αμερικανών με τους Ιρανούς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λέει βέβαια σε αυτή του τη συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ πως πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία ακόμη. Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Βεβαίως με τον κύριο Τραδρόμου. Μέση Ανατολή για τη συνέχεια έχει το μενού. Έχουμε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη φορά στο ABC News. Φαντάζομαι τηλεφωνική παρέμβαση θα είναι αυτή. Ως άλλος, Βασίλης Λεβέντης παρεμβαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα κάνει αυτά. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Λέει πως θα έχουμε συμφωνία. Προσπαθεί να εκπέμψει αισιοδοξία για μία ακόμη φορά, για πολλωστή φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τα βάσανά μας θα τελειώσουν κάποια στιγμή και πως θα έχουμε μία οριστική συμφωνία των Αμερικανών με τους Ιρανούς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λέει βέβαια σε αυτή του τη συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ πως πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία ακόμη. Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα.

0: Τραμπ ότι τα βάσανά μας θα τελειώσουν κάποια στιγμή και πως θα έχουμε μια οριστική συμφωνία των Αμερικανών με τους Ιρανούς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λέει βέβαια σε αυτή του τη συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ πως πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία ακόμη. Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Βεβαίως με τον κύριο Τραμπ ξαναλέω να έχει ανακοινώσει και στο πρόσφατο παρελθόν κάποια φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, τα οποία όμως διαψεύστηκαν. Θυμίζω πως έχουμε εκεχηρία από τις 8 Απριλίου, οπότε σέρνεται όλη αυτή η κατάσταση κοντά 2 μήνες, και η επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Βλέπετε σε τι τέλμα βρίσκεται η όλη κατάσταση και πόσο άκαρπες έχουν αποδειχθεί όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και εμείς μαθαίνουμε κάποια λίγα πράγματα. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, κρατήσει το αυτό ως την νεότερη εξέλιξη, δήλωσε στο ABC News πως την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ο τερματισμός του πολέμου με τη συμφωνία πλαίσιο των Αμερικανών με τους Ιρανούς να είναι υπό διαπραγμάτευση. Για να δούμε αν την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αυτή τη συμφωνία. Πάντως τα όσα συμβαίνουν στο πεδίο έδειχναν προς μια άλλη διαφορετική κατεύθυνση, και το λέω αυτό γιατί είχαμε επέκταση επί της ουσίας των πολεμικών επιχειρήσεων των Ισραηλινών στον Λίβανο, γεγονός το οποίο φαίνεται πως εξόργησε τον Αμερικανό Πρόεδρο. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, παρενέβη προσωπικά ο κύριος Τραμπ προκειμένου να αποτραπεί μια ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση που θα άγγιζε ακόμη και την Βηρυτό. Υπήρξε επικοινωνία, ζήτησε ο κύριος Τραμπ από τον κύριο Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια πολύ παραγωγική συνομιλία που είχε με τον κύριο Νετανιάχου. Βεβαίως αλλιώς μας τα λένε και αλλιώς μας τα μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι του Άξιος, του αμερικανικού ειδησιογραφικού ιστότοπου, ο οποίος θα έλεγα φημίζεται για την εγκυρότητά του. Το Άξιος τι λέει, κυρίες και κύριοι, τι μεταδίδει τις τελευταίες ώρες? Μεταδίδει πως επικαλούμενο 2 Αμερικανούς αξιωματούχους, έτσι δεν τα έβγαλαν αυτά από την κοιλιά τους, και μία ακόμη πηγή, όπως διαβάζω με γνώση της συνομιλίας Τραμπ Νετανιάχου, λέει το Άξιος πως ο Τραμπ αντέδρασε έντονα απέναντι στον Μπένιαμιν Νετανιάχου για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό τρελό και τον κατηγόρησε για χαριστία. Και υπάρχει και ο διάλογος, η στιχομηθεία την οποία και μεταφέρει ο ιστότοπος, το Άξιος. Τι είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, για ακούστε. Είσαι μπιπ τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Νετανιάχου. Μάλιστα, πολύ καλά πάνε τα πράγματα εκεί, δεν το συζητώ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στα Ποσειδόνια 2026 και στην ομιλία του δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πως από όλες αυτές τις μεγάλες, τις σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζεται η διεθνής ναυτιλία, επηρεάζεται προφανώς και η ελληνική ναυτιλία. Ο κύριος Μητσοτάκης, να τον ακούσουμε για τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με το στενό του Ορμούς.
1: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούς, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μου στην Ελένη από την Καβάλα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τον Ευγένιο από την Ίκια, τον Σπύρο από την Άνοιξη. Να σας θυμίσω πως κοντοζυγώνει η ώρα που θα έχουμε τη νέα μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εννοείται, παιδιά, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Πού αλλού θα χωρέσει τόσος κόσμος? Παναθηναϊκό στάδιο. Λοιπόν, το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί φέτος σε μια συναυλία ξεχωριστή, αφιερωμένη αυτή τη χρονιά στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος

0: όμως έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, για εκείνη την ημέρα δίνουμε ραντεβού, με το Καλλιμάρμαρο στάδιο να γεμίζει με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε την μουσική και με την κοινωνική ευαισθησία και με την πολιτική ιδεολογία και με την ποίηση και με την ιστορία βεβαίως αυτού του τόπου. Συμμετέχουν μεταξύ πολλών άλλων καλλιτεχνών η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Σύντομα θα ανακοινώσουμε όλους τους καλλιτέχνες που είχαν την ευγενή καλοσύνη να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ticketmaster.gr, κλείνετε το εισιτήριό σας και βεβαίως αναζητείτε περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Εννοείται πως τα έσοδα της συναυλίας πάνε για καλό σκοπό. Αγοράζουμε δέντρα τα οποία θα αξιοποιηθούν στις επόμενες δεντροφυτεύσεις που θα προγραμματίσουμε από το φθινόπωρο και μετά. Μαζί μας αυτό το πρωινό και το ZAP Taxi Club για ένα ακόμη πρωινό. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Και έτσι, τι θα καταφέρετε, φίλοι ταξιτζίδες? Θα μειώσετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Ω, ναι. Και θα μπορείτε να φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά με τους ταχυφορτιστές του δικτύου του ZAP Taxi Club σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Radio Aka, και βεβαίως έρχονται και άλλα σημεία φόρτισης. ZAPTaxiClub.gr για περισσότερες πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Radio Aka και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
12: Του αγοριού απέναντι Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ΣΚΑ 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Πάμε να δούμε λιγάκι την πολιτική επικαιρότητα πώς διαμορφώνεται. Μετά και την είσοδο στην πολιτική σκηνή του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού, φαίνεται πως αλλάζει άρδιν το πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις εκλογές. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Γεια σας κύριε Πιστόλα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
13: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι λέτε, αναμένατε να υπάρχει ένα τέτοιο impact από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού?
13: Ναι, ήταν απολύτως λογικό, διότι από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα βλέπαμε μια στασιμότητα στο πολιτικό σκηνικό. Τη μόνη εναλλαγή ήταν το φούσκωμα και το ξοφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και βλέπαμε όμως παράλληλα ότι το 70% του κόσμου ήθελε καινούργια κόμματα. Οπότε περίμενες, και ήταν πολύ, πολύ μεγάλο το ποσοστό των αποφάσεων, οπότε περίμενες να έχει μία, αν θέλετε, αυτή την επίδραση που είχαν τα κόμματα. Αυτά βέβαια είναι νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό και με το κόμμα, εάν γίνει, του κυρίου Σαμαρά, όπως ώστε να έχουμε μία πλήρης εικόνα. Τώρα, επίσης αυτό που έλειπε ήταν η κυβερνητική εναλλακτική, και ακόμα λείπει. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα γίνει, πιστεύω, μετά τις εκλογές του 27. Δηλαδή είμαστε ακόμα στο δεύτερο στάδιο της μεταβατικής περίοδου. Στο πρώτο είχαμε τη δημιουργία πολλών κομμάτων. Τώρα θα έχουμε το μάζεμα, δηλαδή για κάθε καινούριο που έγινε του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Χριστιανού, αν γίνει και του κύριου Σαμαρά, θα κλείνουν περισσότερα από όσα γίνονται.
0: Ναι. Mm-hmm. Και κάπως έτσι οδεύουμε σε αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Τσίπρας ως νέα μεταπολίτευση. Κύριε Πιστόλα, θα είναι ένας πολιτικός χάρτης και ένας εκλογικός χάρτης ενδεχομένως μετά τις εκλογές του 27 ή του φθινοπόρου του 26, που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζαμε?
13: Δεν ξέρω αν θα έχει σχέση με αυτά που γνωρίζαμε, σίγουρα όμως θα είναι αλλαγμένος. Mm. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι δίπολο ή τρίπολο. Mm-hmm. Αυτό μένει να φανεί. Mm. Αυτό θα το ξέρουμε μετά το 27. Mm. Από τις κινήσεις των παικτών. Αν ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, καταφέρει μετά το 27 να μαζέψει παραπάνω κόσμο από το λεγόμενο κέντρο, το οποίο είναι δύσκολο, τότε μπορεί να αναδειχθεί ως πόλος. Παράλληλα, να δούμε τι θα κάνει και η Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί είναι δύσκολο για τον κύριο Τσίπρα? Ποια θεωρείτε ότι είναι η χίλιος πτέρνα του? Αυτό θέλω να μου πείτε. Θεωρείτε ότι είναι το παρελθόν του, όπως ας πούμε αποτυπώνεται το δικό μας ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, ή τα όσα λέει δεν πείθουν ένα κομμάτι των κέντρων ψηφοφόρων?
13: Ο κύριος Τσίπρας είναι αριστερός.
0: Ναι.
13: Έχει μέσα στο όνομα του κόμματος τη λέξη αριστερά.
0: Σωστά.
13: Αυτό είναι ένα εμπόδιο για κάποιους να τον ψηφίσουν.
0: Να βέβαια, πάει ένας κεντρός ψηφοφόρος και να ρίξει Ελλάς στις κάλπες. Ναι.
13: Σωστά. Mm-hmm. Βέβαια, έχει λιάνει πάρα πολύ το λόγο του.
0: Ναι.
13: Έβγαλε ανακοίνωση ακόμα και για αυτό που γίνεται στην Αλβανία.
0: Σωστό.
13: Δεν θα το έκανε αυτό παλαιότερα. Δηλαδή,
0: ναι, έχετε δει. Σηκώνει θέματα που νομίζω θα τα προσπερνούσε όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αναδεικνύει.
13: Πρέπει να δούμε το πώς θα. Κατ' ουσία, στην ουσία, το πώς θα υπερασπιστεί τη λέξη ελληνική μες στο όνομά του. Mm. Οπότε έχει δρόμο ακόμα. Για το 27 αυτό που έχει ως στόχο είναι να φτάσει όσο πιο κοντά εκεί που το άφησε. Δηλαδή το άφησε στο 17-18% να το πιάσει όσο πιο κοντά εκεί γίνεται, να είναι δεύτερος.
0: Όταν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια αναταραχή τώρα μετά και την είσοδο του κυρίου Τσίπρα. Και τα όσα φέρνουν βεβαίως οι δημοσκοπήσεις. Να πω εδώ έτσι πολύ σύντομα ότι σήμερα θα έχουμε τη δική μας δημοσκόπηση στο Sky, τη δημοσκόπηση της Πάρσης το βράδυ.
13: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε 3 χρόνια να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική χωρίς αντίπαλο. Δεν τα κατάφερε. Σίγουρα δεν του φταίνει οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Του φταίει ο καθρέφτης. Mm-hmm. Είναι 2,1 είναι το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό φαίνεται παντού.
0: Ναι.
13: Φαίνεται δηλαδή στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι 2 διαφορετικά mm-hmm. κόμματα mm-hmm. μέσα σε ένα. Οπότε είναι δύσκολο αυτό το κόμμα να πάει μπροστά.
0: Οι ΜΕΡ θέλουν να πάει το κόμμα πιο δεξιά ή δεν θέλουν να
13: ακριβώς.
0: πάει το κόμμα πιο αριστερά.
13: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα το οποίο ανέβηκε και είχε κόσμο ο οποίος ήταν με την προοπτική εξουσίας. Από εκεί που το έχασε αυτό, έχει μείνει με ένα κόσμο ο οποίος είναι διχασμένος. Mm-hmm. Οπότε είναι δύσκολο να επιβιώσει, αν θέλετε, και με τους δύο μέσα. Το πρόβλημα του είναι αν πάει, για παράδειγμα, σε δεύτερες εκλογές και έχει εκροές προς τις δύο κατευθύνσεις.
0: Ναι. Mm-hmm.
13: Εκεί θα έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάντως το διαχρονικό πρόβλημα και επί φόφης γεννηματά ύμνης της ήταν το ίδιο πρόβλημα. Προσπαθεί πάντα να πατήσει σε δύο βάρκες το ΠΑΣΟΚ.
13: Ναι, αυτό δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πιστόλα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. ΖΑΠ Taxi μαζί μας. Όσοι έχετε ταξί, να ξέρετε πως μπαίνοντας στο zaptaxiclub.gr θα μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Και αν αποκτήσετε αυτό το πρόγραμμα, θα έχετε έως και 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική. Διαφημίσεις και έρχεται ο Δημήτρης Γιαννίρης με το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
17: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
16: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
18: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
20: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
21: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
20: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές.
23: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
24: Πλήρης ανακαίνιση.
23: Άψογα υλικά.
24: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
23: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
24: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
23: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
24: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
23: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
24: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Έβαλα πρωτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 2 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία όπως ανέφερε θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα στο ABC News. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όπως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν ανσωτωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Εχθές με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολά και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν και εκείνοι στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με ανάρτησή του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στην Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προστατήραν ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία του των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνητσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα και 4 νεκρούς σε επίθεση σε ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο τους μικρά παιδιά, ηλικίες 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη ως αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εχθές ελεύθεροι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους 10 από τους 17 συνολικά κατηγορούμενους. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι επαναλλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, ενώ οι μαθητές των γενικών ηλικίων παίρνουν τη σκητάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προς ανατολισμό. Σήμερα 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. «Δεν είναι απλό θέμα», είπε. «Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ», ο Τραμπ είπε. «Νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα», προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία. Χθες το βράδυ, πάντως, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρυτού στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες. Στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, ένα νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο, μετέδωσε το πρακτορείο και το Υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν οι ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια, κυλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχισε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Μουρκάσερ στο Ιράκ. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μια πλευρά, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στην Ρώμη, να παρακολουθεί αλλά και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις της Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητα του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το όνομά του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπόλ ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση. Η συγκεκριμένη λοιπόν εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό αλλά και τη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή συναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα το στενό του Ορμούζου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ανευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνησας, κατά τα οποία τραυματίστηκε και ένας Έλληνας πολίτης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας Αλβανίας, τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας «Η Καθημερινή», ο αρμόδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτόν τόπο. Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του αλβανικού νόμου περί των στρατηγικών επενδύσεων, συμπισμένοντας ότι αυτές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση Τσίπρα Ράμα οδήγησε η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνησα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του. πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Άξον, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα τώρα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με το 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει τρίτη θέση με 12,6% και το Πασόκ μένει τέταρτο με 10,5%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%, Φωνή Λογικής με 1,7%, Μέρα 25 με 1,5%, Νίκη 1,4%, Δημοκράτες 0,7%, Νέα Αριστερά 0,5%. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χάρης Δούκας τώρα, μετά τις αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Παράλληλα, με ανάρτησή της εχθές η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν. Μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει η κυρία Διαμαντοπούλου, έχει αποφασίσει τον δρόμο του αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Καταλήγει λέγοντας: αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ, ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη. Ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στη διαδικασία αυτή.
2: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε για ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει και να μείνουμε. Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
0: Η Αλέξη Τσίπρα τώρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη τι να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτή και ο Χουσέιν Τζέι Μπέκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Για τους λόγους αποχώρησης μίλησε χθες η κυρία Σία Αναγνωστοπούλη, η οποία παραμένει στη Νέα Αριστερά.
3: Όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα, έτσι θα γίνει. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Για μένα είναι κρίμα το ότι διαλύεται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Γιατί φεύγουν λοιπόν οι συνάδελφοί σας.
3: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσετε τους ίδιους και τις ίδιες που αποχωρούν.
0: Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα 41 ετών καθομολογία δολοφόνου στη 39χρονη συζύγου μέσα στο σπίτι του. Φέρεται υποστήριξη πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, γενοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για όπλα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 110 παραβάσεις βεβαίωσαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ρουλοκέτο σε 3 επιχειρήσεις σε Παλαιό Φάληρο, Άλυμο και Γλυφάδα. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα μελλοντικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκητάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προς ανατολισμό.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Αλεξάντερ Ζούμπκοφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός πεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους κυτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Γιάννενα θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε συμβεί στις 23 Μαΐου. Στο 4ο τελικό της Water Polo League των γυναικών, οι Βουλιαγμένοι υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες θα κατακτήσουν τον τίτλο, σε διαφορετική περίπτωση θα διεξαχθεί και 5ος τελικός στον Πειραιά. Και τέλος, στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Tyler Dorsey στον αυριανό 1ο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στον τετράκεφαλο.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Συνομιλώ και με τον Παναγιώτη, τον ακροατή μας παράλληλα. Τροχαίο ατύχημα, κατά τα φαινόμενα, θα πλησιάσει ο Παναγιώτης και θα δει σε λίγο. Έχει συμβεί στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου δηλαδή. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Στο ανωδικό ρεύμα και εκεί έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Μετά τα κτέλα αρχίζουν μέχρι να περάσουμε την γέφυρα της Σαχαρνών και το Λιμοπούκαλο. Συνδράμει και η αστυνομία όπως την Πέμπτη, την Παρασκευή, έτσι και από σήμερα πάλι. Στην ανακούφιση των οδηγών στη λεωφόρο Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε, μέτριος προς καλός θα έλεγα εγώ. Να προσέξουμε λιγάκι εκτός από την ανηφόρα της Κατεχάκη, τη Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον, Δημήτρη.
0: Αυτά για την κυκλοφορία και τελειώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η μετεωρολόγος του Σκάι Ξένα Σούζη. Ξένα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική λοιπόν σήμερα ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στα νότια θαλάσσια δυτική μέχρι 6 και η θερμοκρασία θα ανέπει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Και την Τετάρτη ηλιοφάνεια και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή στα ανατολικά υπηρετικά θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την Χριστίνα την Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκύλη.
10: Sky 100,3.

0: Και πάλι καλημέρα σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά? Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Εκτάκτως στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, Πέτρος Κυρκυλής. Νότης Παπαγιαννάκος στα DEX, Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ελένη Μπουλιέρ στο τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάμε για ομαδάρα. 2-10-48-0-0-174, όλοι εσείς για μηνύματα. Βεβαίως και διαδικτυακός, skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την απόψη σου. Μετά τις 7.30 θα συζητήσουμε με τον κύριο Πεταλά, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται και με αυτό το θέμα, το οποίο ξέρω σας απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ. Από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν αυτήν την ώρα από τη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτή της νέας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνς. Μιλάμε για τουλάχιστον 8 νεκρούς. Σημειώθηκε η επίθεση αυτή το βράδυ και τα ξημερώματα, και οι Ρώσοι έβαλαν στο στόχαστρο κατά κύριο λόγο τρεις πόλεις, το Κίεβο, την πόλη Ντνίπρο και το Χάρκοβο, αυτές τις τρεις πόλεις, και έχουμε ξαναλέω τουλάχιστον 8 νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες. Είναι αυτός ο πόλεμος τον οποίο τον τελειώνει και αυτόν ο Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, ναι, με τις υγείες μας, με τον Αμερικανό πρόεδρο τον οποίο εξέλεξαν οι Αμερικανοί πολίτες, και μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ με τα ίξις αφήξεις και με όλα αυτά τα οποία κάνει σε διεθνές επίπεδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα δικά μας, από τα θέματα τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ, νομίζω, μεταξύ των πολιτών, και νομίζω και εσάς σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον, είναι αυτό της άγριας δολοφονίας, γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Μια 39χρονη μητέρα έπεσε θύμα δολοφονίας στην Καλαμάτα από τον ίδιο της τον σύζυγο, και μάλιστα τη στιγμή της δολοφονίας ήταν μέσα στο σπίτι και τα δύο ανήλικα τους παιδιά. Ένα σπίτι έκλεισε. Δεν ξέρω τι οχλήσεις είχαν δεχθεί αρχές από τη γυναίκα αυτή. Σε πλήστες άλλες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί πως οι γυναίκες αυτές είναι μόνες και αβοήθητες απέναντι σε έναν κακοποιητικό σύζυγο. Και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από την κεντρική πολιτεία, με γραμμές υποστήριξης, με ψυχολόγους, με υποστηρικτικές γραμμές, δεν έχουν αποδώσει. Έρμεο στα χέρια του κάθε τραμπούκου είναι αυτές οι γυναίκες ακόμη, και πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα ως κοινωνία και ως πολιτεία αν θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις γυναίκες. Πρέπει να τις προστατεύσουμε, το οφείλουμε απέναντι στις δικές μας γυναίκες και απέναντι στην αξία που θεωρούμε ότι έχει και πρέπει να έχει η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία. Και έχουμε και αρκετούς νεκρούς, βλέπω από τροχέα. Ο Μάριος Οικονόμου, γνωστός από το πέρασμά του ως ποδοσφαιριστής από την ομάδα της ΑΕΚ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Έδωσε μια μάχη την οποία δεν μπόρεσε να κερδίσει τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο με μηχανή στην Πάτρα. Πατέρας 52 ετών μαζί με το γιο του έχασαν τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα δούμε τι πήγε στραβά εκεί. Η τροχέα ερευνά την όλη υπόθεση, τις συνθήκες αυτού του δυστυχήματος. Δεν ξέρω, πάντως πρόοδος μπορεί να έχει σημειωθεί, δεν είναι όμως ικανοποιητική. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, με πιο γοργά βήματα, να μπουν επιτέλους και κάμερες, και όσοι δεν έχουν νουθετιστεί να νουθετιστούν επιτέλους και να μάθουν να οδηγούν σαν άνθρωποι εκεί έξω. Αυτά. Πρέπει να φύγουμε για διαφημίσεις, κύριε Παπαγιαννάκο, Ναι, θα φύγουμε ευθύς αμέσως, αφού σας πω πως αυτό το πρωινό είναι μαζί μας συνοδοιπόρος μας η Ζωματ. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση έρχεται προφανώς από την Ιζωμάτ. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών της Ιζωμάτ θα σας δώσει οριστική λύση και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας. Βεβαίως μαζί μας και η Νόβα, την ευχαριστούμε και αυτήν πολύ. Υπάρχουν μέρες που δεν σας πάνε καλά τα πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, να κλειδωθείτε έξω από το σπίτι σας και να περιμένετε κλειδαρά να σας ανοίξει. Ελπίζω να μην σας συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν τελικά μπείτε στο σπίτι σας, θα πρέπει όλα να λειτουργούν ρολόι, εννοείται και το ίντερνετ.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λιβανό. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάσχηση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερη μέρα των εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι σημερινοί εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις και για τους μαθητές των γυμνασίων. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Κομισιόν, μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σου Γιάννη, την καλημέρα μου στο όμορφο σουλάρι Αρκαδία. Εκεί έχει 13 βαθμούς, μου λέει ο Γιάννης. Μάλιστα.
1: Ωραία δροσούλα είναι αυτή, ωραία δροσούλα.
0: Σμαράγδα, καλημέρα και σε σένα. Να σε καλά. Γεια σου Πολύδωρα. Έχω εργαστεί άλλα 2,5 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση. Δικαιούμαι προς αύξηση στη σύνταξη. Ευχαριστώ. Το κρατώ το μήνυμα να το μεταφέρω σε όσους γνωρίζουν για να πάρουμε μια απάντηση. Πολύδωρα μου, να σε καλά. Η Άννα από τον Πειραιά επικροτεί τις μουσικές επιλογές αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχαριστώ Άννα μου, να σε καλά. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα τώρα για την ακρίβεια. Φλέγον ζήτημα, ζήτημα το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και την πολιτική αντιπαράθεση στο δρόμο προς τις εκλογές. Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα αφορούν τον μήνα Απρίλιο. Τα έχει δώσει στη δημοσιότητα προφανώς η Ελστάτ. Και εκεί φαίνεται μια εκτείναξη του δείκτη στο 5,4%. Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 4,4%. Νομίζω μιλάμε κυρίως για τα νοπά προϊόντα όμως, όχι για τα επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία αγοράζουμε ως επιτοπλίστων στο σούπερ μάρκετ. Όμως από αυτά τα στοιχεία και μόνο δεν μπορεί να αντλήσει κανείς την όποια αισιοδοξία για το πώς πάνε τα πράγματα και προς τα που βαδίζουμε, δηλαδή σε επίπεδο οικονομίας και πληθωρισμού. Μέχρι και τα μέσα Ιουνίου η Ελστάτ θα έχει ανακοινώσει, να ξέρετε, και τα στοιχεία για τον Μάιο, οπότε και εκεί θα έχουμε μια καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, έχει ξεκινήσει έναν κύκλο διαβουλεύσεων με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων. Το αίτημα του Υπουργού προς τους ανθρώπους της αγοράς των τροφίμων είναι να υπάρξει μια συμφωνία έτσι ώστε να αποσύρει το μέτρο της επιβολής του πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Θέλει δηλαδή να μειώσουν τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων τις τιμές των προϊόντων και αυτός με τη σειρά του ως μια κίνηση καλής τελήσεως θα αποσύρει το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους που είναι σε ισχύ, θυμίζω, μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές σε γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, σε όλα αυτά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πάντως η βιομηχανία τροφίμων λέει, δια του Προέδρου της, του κυρίου Ιωάννη Γιώτη, πως ήδη έχει απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του μεταφορικού κόστους, δηλαδή της ενέργειας και των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες, και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ό,τι ήταν να κάνει, το έχει κάνει. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Γεια σας κύριε Πεταλά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, μιας και δεν τα πάμε χθες, τα λέμε σήμερα, όμως η ευχή για καλή εβδομάδα και καλό μήνα είναι επίκαιρη. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το αίτημα του Υπουργού?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει προς το μεσημέρι η Eurostat τον πληθωρισμό. Απλά να συμπληρώσω λίγο σε αυτά που είπατε.
0: Ναι. Δεν το γνώριζα, ευχαριστώ γίνεται για την ενημέρωση. Ναι. Αυτά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πάντως η βιομηχανία τροφίμων λέει, δια του Προέδρου της, του κυρίου Ιωάννη Γιώτη, πως ήδη έχει απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του μεταφορικού κόστους, δηλαδή της ενέργειας και των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες, και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ό,τι ήταν να κάνει, το έχει κάνει. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Γεια σας κύριε Πεταλά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, μιας και δεν τα πάμε χθες, τα λέμε σήμερα, όμως η ευχή για καλή εβδομάδα και καλό μήνα είναι επίκαιρη. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το αίτημα του Υπουργού?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει προς το μεσημέρι η Eurostat τον πληθωρισμό. Απλά να συμπληρώσω λίγο σε αυτά που είπατε.
0: Ναι. Δεν

0: η ευχή για καλή εβδομάδα και καλό μήνα είναι επίκαιρη. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το αίτημα του Υπουργού?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει προς το μεσημέρι η Eurostat τον πληθωρισμό. Απλά να συμπληρώσω λίγο σε αυτά που είπατε.
0: Ναι. Δεν το γνώριζα, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ναι. Η Eurostat, έτσι.
1: Γύρω στις 12 η ώρα η Eurostat ανακοινώνει για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύνολο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού και το σύνολο αλλά και τα τρόφιμα. Οπότε θα έχουμε μια ένδειξη για το Μάιο.
0: Σωστά.
1: Εγώ μπορώ να σας πω από τώρα, επειδή έχω τα στοιχεία του σούπερ μάρκετ για το Μάιο, ότι ο πληθωρισμός τροφίμων θα είναι ιδιαίτερα χαμηλός και χαμηλότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το κομμάτι όμως που θέλω να το διευκρινίσω αυτό, επειδή τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν το σύνολο των τροφίμων, ένα πολύ μεγάλο μέρος τροφίμων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αφορά κανάλια που είναι μη οργανωμένα, όπως είναι οι λαϊκές αγορές, τα κρεοπολία, τα οπωροπολία. Όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό, αλλά το κομμάτι των σούπερ μάρκετ θα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Να πάμε λίγο στο ερώτημά σας τώρα. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μείωση της τιμής προϊόντων που αφορούν τυποποιημένα προϊόντα τροφίμων ή και προσωπικής κατανάλωσης ή και, και φροντίδας του σπιτιού, εφόσον έρθει στο σούπερ μάρκετ, κατευθείαν θα πάει στην τιμή και κατά κανόνα τα σούπερ μάρκετ και λόγω του ανταγωνισμού που είναι έντονος, αυτό θα το περάσουν στον καταναλωτή αμέσως. Επομένως, η πρωτοβουλία του Υπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, εφόσον ευδοκιμήσει ιδιαίτερα από την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, θα το δει ο καταναλωτής πολύ γρήγορα. Είχαμε βεβαίως δύο τέτοιες πρωτοβουλίες και πέρυσι τέτοιον καιρό, μάλλον το Σεπτέμβριο θα έλεγα.
0: Τι αλλάζει με αυτή την πρωτοβουλία? Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί θα είναι καλύτερη και πιο βιώσιμη η καθημερινότητά μας εφόσον προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργού. Έχετε συζητήσει δηλαδή, θέλω να πω, για περισσότερα προϊόντα, για μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, κύριε Πεταλά?
1: Η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη ακόμα. Mm. Θα λέγαμε ότι είναι στα αρχικά της στάδια.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να
0: αφορά
1: είμαι
0: όμως
1: και
0: βασικά αγαθά, αφορά βασικά αγαθά.
1: Στις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες ήταν περίπου 60 κατηγορίες προϊόντων. Ναι. Κυρίως μάλλον όλα τα τρόφιμα όμως, και αρκετές κατηγορίες προϊόντων προσωπικής φροντίδας και φροντίδας του σπιτιού. Τώρα, για αυτή την νέα πρωτοβουλία ακόμα δεν έχει καταλήξει στις κατηγορίες αυτής η συζήτηση. Θα ήθελα να σας πω όμως εγώ, με την ιδιότητά μου και την εμπειρία μου στο χώρο των τροφίμων πάρα πολλά χρόνια, και από την πλευρά του λιανεμπορίου και από την πλευρά του FMCG, μια και ήμουν σε μεγάλες εταιρείες που είχαν παραγωγή τροφίμων.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, οι πρωτοβουλίες θα έλεγα δεν οδηγούν κατά κανόνα σε μόνιμα αποτελέσματα, γιατί είναι πρωτοβουλίες, και πρωτοβουλίες μάλιστα που δημιουργούν και ερωτηματικά όσον αφορά την νομιμότητά τους. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεννοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ όλα για να κάνουν κάτι κοινό.
0: Τι να κάνουμε τότε, κύριε Πεταλά, να αφήσουμε την αγορά να αυτοεπιπιστεί?
1: Κοιτάξτε, όχι.
0: Αυτό δεν έχει δουλέψει. Φαντάζομαι θα το παραδεχτείτε και εσείς τώρα. Δεν έχει δουλέψει αυτό. Αν αφήσουμε την αγορά να κάνει ό,τι θέλει, έχουμε δει τιμές οι οποίες είναι απλησίαστες για πολλοί κόσμο σε διάφορα προϊόντα.
1: Να πάμε λίγο πρώτα στον ανταγωνισμό και μετά στις τιμές. Ο ανταγωνισμός για να δουλέψει σε μια αγορά πρέπει να υπάρχουν φυσικά οι κανόνες, και υπάρχουν και ευρωπαϊκοί και ελληνικοί κανόνες. Mm. Θα πρέπει και η εφοδιαστική αλυσίδα να έχει ανταγωνισμό στις κατηγορίες. Το λιανεμπόριο μπορώ να σας διαβεβαιώσω και το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, λόγω του ότι έχει πολύ μεγάλη πληθώρα αλυσίδων, ο καταναλωτής έχει πολλές επιλογές να επιλέξει, είναι πολύ έντονο, αλλά βέβαια χρειάζεται και ένας καταναλωτής ο οποίος ενεργητικά λειτουργεί τον ανταγωνισμό, αναζητεί τη διαφορά, βλέπει και επιλέγει και αποφασίζει με κριτήρια του ανταγωνισμού. Τώρα, αυτό αν δουλεύει τέλεια, νομίζω σε καμιά χώρα δεν δουλεύει τέλεια, αλλά μπορεί να δουλέψει. Εγώ σαν καταναλωτής, να ξέρετε, λειτουργώ ανταγωνιστικά, βλέπω, κρίνω και συγκρίνω και αποφασίζω με βάση αυτά τα στοιχεία. Ναι. Τώρα, για τις τιμές. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός τροφίμων και γενικότερα ο πληθωρισμός τα τελευταία 5 χρόνια ήταν και είναι ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος σε όλο τον δυτικό κόσμο, θα έλεγα, γιατί ο δυτικός κόσμος χαρακτηριζόταν πάντοτε από πολύ χαμηλή

0: Αν έχω καταλάβει σωστά, ο κύριος Γιώτης και εκπρόσωποι των βιομηχανιών τροφίμων λένε πως πλέον δεν αυξάνονται οι τιμές στα επεξεργασμένα τρόφιμα, συνεχίζουν και αυξάνονται στα νοπά προϊόντα. Ισχύει αυτό?
1: Λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων που ξεκίνησε από το τέλος Φεβρουαρίου μέχρι τώρα, τα προϊόντα που είναι τυποποιημένα και πολλούνται στα σούπερ μάρκετ δεν έχουν ανατιμήσεις, ναι, ουσιαστικά, και δεν έχουν ανατιμήσεις όχι γιατί δεν αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας και παραγωγής, αυξήθηκε και μάλιστα πάρα πολύ, το γνωρίζουν όλοι.
0: Απορρόφησαν οι εταιρείες, λέτε.
1: Το απορρόφησαν, ναι, και το λιανεμπόριο, ναι, και οι βιομηχανίες.
0: Απλώς ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, τώρα τρέχω τη συζήτηση λίγο διότι δεν έχω και πολύ χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι στον κόσμο δεν αρκεί να παραμείνει σταθερή τιμή σε αυτά τα προϊόντα. Θέλει να πέσουν οι τιμές.
1: Κοιτάξτε, για να πέσουν οι τιμές θα πρέπει να πέσουν τα στοιχεία που οδηγούν τις τιμές. Και τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά είναι τρία. Το ένα είναι το κόστος των πρώτων υλών, το κόστος της ενέργειας και οι φόροι, οι έμεση φόροι. Το ΦΠΑ στην Ελλάδα, να θυμηθούμε ότι έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη και στα τρόφιμα και στα μη τρόφιμα.
0: Αυτά τα θέματα τα έχετε θέσει υπόψη του Υπουργού, του κ. Θεοδωρή.
1: Επανειλημμένως. Και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Όπως επίσης και οι έμεση φόροι ενέργειας. Η ενέργεια στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβή και αυτό επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία και την αλυσίδα.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Πεταλά, πως έχετε ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με το Υπουργείο. Κάτι να δώσετε, κάτι να πάρετε. Γίνεται μια τέτοια κουβέντα.
1: Δεν θα έλεγα διαπραγμάτευση. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργού, ναι, η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε που θα καταλήξει. Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει όφελος για τον καταναλωτή, διότι ο καταναλωτής περνάει δύσκολα. Όσο και να ψάξεις.
1: Η Ελλάδα έχει και κρίση εισοδήματος, κύριε Κυρκυλή. Και η κρίση εισοδήματος είναι, ναι, που πρέπει σταδιακά να διευθετηθεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν κι άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Πεταλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς από την Ένωση Supermarket Ελλάδος. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και άλλες. Αχόρταγος ο κύριος Παπαγιαννάκος. Ήρθε εδώ με διάθεση να καταναλώσει όσες περισσότερες διαφημίσεις μπορεί. Μαζί μας η Ζωμάτ. Η Ζωμάτ μας θυμίζει πως το σπίτι είναι προέκταση του εαυτού μας. Έτσι είναι, παιδιά. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία. Έρχεται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, θα βρείτε την απρόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις τις οποίες φέρνει η premium βεντάλια χρώμα. Όμορφα σπίτια για την Ζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και βεβαίως με το κατάλληλο χρώμα που θα βρείτε θα μπορέσετε να εκφράσετε μέσω του σπιτιού σας και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Έτσι γίνεται, παιδιά. Το σπίτι είναι πράγματι προέκταση του εαυτού μας. Θα πρέπει βεβαίως στο σπίτι μας να έχουμε και καλό ίντερνετ, ίντερνετ το οποίο να μην πέφτει με τίποτα, και η λύση έρχεται μέσα από το δίκτυο της Nova. Μιλάμε για το Nova 5G Home Internet, το οποίο έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, όλα αυτά χωρίς σεπτική ίνα. Περισσότερα στο nova.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Ο2 διαθέτει το κατάστημα. Mysterious Ways ακούμε. Γεια σου Γιάννη Παπαϊκονόμου, να είσαι καλά φίλε μου. Το ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Στην Ουγγαρία είναι 27%. Έχεις δίκιο και είναι και άλλες χώρες, αν θυμάμαι καλά Γιάννη μου. Είναι και η Φιλανδία, είναι και η Δανία, είναι και η Κροατία, είναι και η Σουηδία. Αυτές οι χώρες έχουν υψηλότερο ΦΠΑ από τη χώρα μας. Αυτές οι χώρες έχουν υψηλότερο ΦΠΑ από τη χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει πως ο ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι υψηλός. Αυτό το 24%. Σιγά μην μειωθεί βέβαια, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κάτι άλλο θα δώσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης στους σούπερ μαρκετάδες. Ο Γιώργος έχει βάλει πλαφόν κερδών στους βιομήχανους. Ο Μητσοτάκης κομμουνιστής θα είναι. Λαρισέ μου, πηγαίνω και σπίτι μου. Ναι, το βράδυ δεν έχω εδώ υποχρεώσεις, υπάρχουν άλλοι. Πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, τον βρήκε τον δρόμο, επέστρεψε. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Θυμήθηκες
0: ότι υπάρχουμε και εμείς, ε?
1: Ναι. Και πέρασε και πολύ όμορφα το τριήμερο, οφείλω να ομολογήσω.
0: Έφυγες.
1: Έφυγα.
0: Μπράβο.
1: Συμβαίνει το εξής τώρα. Ενώ στην προηγούμενη σύνδεση με τον Δημήτρη Γιαννήρη ήμασταν καλά, ήταν καλή η κυκλοφορία, αν εξαιρέσει την Κηφισού βεβαίως, που είναι μια ομάδα μόνη της, τώρα έχουμε κίνηση σχεδόν παντού. Προσέξτε την άνοδο της Γαλατσίου που έχει κίνηση και Λαϊκή Αγορά, αν δεν απατώμε σήμερα εκεί. Προσέξτε την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που έχει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από όσα περιμένετε. Και θα σας πάω τώρα στον Πειραιά. Γιατί στον Πειραιά? Γιατί το δεξιόστροφο Πέτρο του Λιμανιού, δηλαδή από την πλευρά των Λιπασμάτων πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύ, τα τρένα και τη Γούναρη, όλο αυτό το δεξιά, είναι γεμάτο αυτοκίνητα, γεμάτο όμως. Και η Κόνωνος προς την πλατεία Ποδαμίας και η παραλιακή από εδώ από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ, με ισχυρό μάλιστα μποτιλιάρισμα. Κάθοδος Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, και εκεί έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Η Φυλή στο Καματερό δεν είναι καλή. Ο Σκαραμαγκάς και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών έχουν ακριβώς την κίνηση που περιμένουμε να βρούμε, ευτυχώς όχι περισσότερη. Άνοδος Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, άνοδος παραλαμβάνω Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, με ισχυρό μποτιλιάρισμα, και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλίουπολη προς το Βύρονα.
0: Μάλιστα, επέστρεψες και μας έκανες την καρδιά
1: περιβόλη,
0: φίλε μου. Θα γυρίσει κόσμος και σήμερα πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, χθες ήταν ήπια η επιστροφή. Ήπια.
0: Χαλαρά, δεν είχε πολλά θέματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν. Κλείσαμε, κύριε Παπαγιαννάκο. Μάλιστα, να είμαστε και on time, έτσι να μην το ρίξουμε έξω το σύστημα. Λοιπόν, αύριο επιστρέφει στο πόστο του ο κύριος Γιώργος Ψάλτης, εννοείται. Λοιπόν, κανονική σύνθεση από αύριο, καιρός του ήταν να το βρει το δρόμο και αυτός να επιστρέψει. Εσείς μπαίνετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3, διαφημίσεις, αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα εκφωνήσει η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου, και βεβαίως στη συνέχεια μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή ακρόαση και καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
7: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
7: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Φρικτορία Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421 100 659.
8: www.frictoria.com.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο λιμάνι του Πειραιά. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε. Αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Λίγη ώρα αργότερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεσμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Πάντως, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, επεσήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφερθήκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός από τα Ποσειδόνια. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεύτερη μέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι σημερινοί εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η ως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτηρίες εξετάσεις και για τους μαθητές των γυμνασίων. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Χθες ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10, στους οποίους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Πραγματοποιείται ήδη τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της συμβολής της Συγκρού με την οδό Φρατζίος, το ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Ποσειδώνος ως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τις 10 το πρωί ως τις 5 παρόμοιες ρυθμίσεις ισχύουν και για το ρεύμα προς Αθήνα.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
0: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στιγμή να μαζευτούμε. Καλώς ορίσατε. Σκορπίσαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και πολύ καλά κάναμε, κάνατε από εδώ και από εκεί βόλτες. Εξαιρετικά σήμερα, από σήμερα επιστρέφουμε στη δουλειά μας, συνεπώς. Καλό μήνα να έχουμε με όλους εσάς που δεν τα είπαμε κατά την χθεσινή μας εδώ επικοινωνία και καλή εβδομάδα η οποία ξεκινάει από την Τρίτη για τους περισσότερους. Σας υποδέχομαι όλες και όλους σε μια υπέροχη ημέρα, ένα καταγάλανο πρωινό, πολύ ωραία, ωραία η καλοκαιρινή μας αυτή η ημέρα. Ο Ιούνιος έτσι κι αλλιώς είναι όμορφος μήνας, μακάρι να μην κάνει υπερβολική ζέστη και να πορευτούμε με κάποιες λογικές θερμοκρασίες, αλλά μπας περιπτώσει αυτό τώρα και δεν αποφεύγεται και κάποια στιγμή θα μας έρθει. Συνεπώς, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος είναι από τους ωραιότερους μήνες, πραγματικά η ημέρα μέχρι αργά το βράδυ, το φως, όλα αυτά δίνουν μια ευεξία στον άνθρωπο. Φίλες και φίλοι, την σημερινή μας εκπομπή θα την ανοίξουμε με ένα υπέροχο τραγούδι. Είναι μια προσφορά του φίλου μας κυρίου Χρήστου Ρουμελιώτη. Μου έγραψε λοιπόν την περασμένη Κυριακή ο άνθρωπος: γνωρίζω ότι σας αρέσει η Γιάσμιν Λέβη, αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει το καινούριο της τραγούδι αφιερωμένο στην Ελλάδα, σκέφτηκα να σας το στείλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Χρήστο Ρουμελιώτη, δεν γνωρίζω με τον άνθρωπο. Το μήνυμα ήρθε στο πρωτοσάλτα.gr. Ευχαριστώ από βάθος καρδιάς και μου γράφει στο τέλος: είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσετε. Επειδή το απίλαυσα ατομικά, προσωπικά, δεν μπορώ παρά να μην το μοιραστώ μαζί σας κυρίες και κύριοι. Δεν θα μιλήσω, Είναι ασέβεια να μιλήσω πάνω σε αυτό το τραγούδι. Στίχη και μουσική είναι της Γιάς Μιλέβη. Να ξέρετε όταν το ακούτε ότι ακούτε σχεδόν 100,3. Δεν συνηθίζω να μην μιλώ πάνω στα τραγούδια, αλλά αυτή τη φορά θα σιωπήσω μέχρι να ακούσουμε την τελευταία νότα. Προσιλωθείτε. Καθώς οδηγείτε, αυξήστε λίγο έτσι την ένταση του ραδιοφώνου σας και αφαιθείτε να απολαύσετε αυτό το τραγούδι. Αν σας έρθουν και δάκρυα, δεν πειράζει, ωραίο είναι, μια χαρά, και θα εκτονωθείτε και θα εκφράσετε έτσι και αυτά που θα νιώσετε, τα συναισθήματα που θα νιώσετε από αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ξεκινούμε.

0: Αυτό ήταν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, την ευαρέσκειά σας παρακαλώ προς τον κύριο Χρήστο Ρουμελιώτη, τον φίλο της παρέας μας, ο οποίος μου το υπέδειξε, μου το σύστησε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Χρήστο, άλλη μια φορά. Στίχη μουσική της Ιδίας, Γιάσμιν Λέβη, μπορεί να το δείτε και στο YouTube με το βίντεο, και αυτό είναι υπέροχο. Αυτή είναι αυτό που λέμε η κατηγορία τραγουδιών Λαντίνο. Η ισπανοεβραϊκή γλώσσα, γνωστή ως Λαντίνο, ποικιλία ισπανικής, καστιλιάνικης δηλαδή, η οποία ομιλείται επί πολλούς αιώνες από τους εφαραδίτες Εβραίους που εκδιώχθηκαν από την Ισπανία το 1492 και κατά κύριο λόγο εγκαταστάθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, από εκεί που εξοντώθηκαν στη συνέχεια από τον ναζιστικό στρατό κατοχής. Αυτόν τον ήχο παράγει η κυρία Γιάσμιν Λέβη με τα υπέροχα τραγούδια της. Καλώς ορίσατε συνεπώς, καλή αρχή να κάνουμε, και ξεκινώ, φίλες και φίλοι, με τα ωραία ηχητικά, προκειμένου σε λίγο να υποδεχθούμε τον καλό μας Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος ήρθε να επιβεβαιώσει την Real Poll, η οποία είχε προκαλέσει εκνευρισμό στο Πασόκ, αδίκως αυτή η δημοσκόπηση η οποία είχε δημοσιευθεί στο Πρόνταγκον και έφερε αντάρα, αλλά κακώς τέτοιο άγχος στο Πασόκ, προφανώς καταλαβαίνουν η εταιρεία, η Real Pulse, η οποία είχε δώσει το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Ήρθε τώρα να έρθει το επόμενο, η επιβεβαίωση και από την Opinion. Θα τα δούμε σε λίγο με τον Ζαχαρία Ζούπη. Το πρόβλημα με το άγχος που εκφράζει και την αγωνία και την ανασφάλεια που βγάζει το Πασόκ είναι, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν και οι ίδιοι αμφιβολίες για τη θέση, την πολιτική και το στίγμα που βγάζουν. Όταν λέγαμε πέρσι ότι τρέχοντας πίσω από την Καριστιανού και με όλα αυτά τα συνωμοσιολογικά, με όλη αυτή την μόνο απλώς αντιμητσοτακική πολιτική, δεν μπορείς να παραγάγεις πολιτικό αποτέλεσμα. Τα λέγαμε πάρα πολύ καιρό τώρα, και να που έρχεται η επιβεβαίωση. Δεν το λέω γιατί επιβεβαιώνομαι, φαντάζομαι ότι κατανοείτε ότι δεν το λέω, δεν έχω μια τέτοια αντίληψη μέσα μου, αλλά αυτό που θα ήθελα είναι να έχω ένα σοβαρό κόμμα αντιπολίτευσης τώρα. Ναι, αντιπολίτευση εκφρασμένη από τον Τσίπρα εμένα δεν μου αρέσει. Αδέλφοι, αρέσει σε κάποιους από εσάς, okay, αλλά επειδή θα επαναλάβω και θα προσπαθήσω να το καταδεικνύω αυτό το πράγμα, όσοι και όσες και όσοι νομίζουμε, ανεξαρτήτως το αν πόσο κάνουμε, γουστάρουμε τον Μητσοτάκη πολύ λίγο, καθόλου, με πολύ κριτική, λιγότερη κριτική, δεν ξέρω, ό,τι γούστα έχει ο καθένας σε πάση περιπτώσει και κάθε μία, νομίζω ότι το θέμα των εκλογών και της αναδείξεως κυβέρνησης της επόμενης πρέπει να το τελειώσουμε την πρώτη Κυριακή, δηλαδή τη μοναδική Κυριακή των εκλογών, και μην μπούμε σε περιπέτειες, γιατί ποτέ, ξέρετε, στην πολιτική δεν μπορεί να αποκλείσεις ποτέ τίποτα. Φανταστείτε ένα ωραίο σενάριο, το γράφει σήμερα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ένα διασπασμένο Πασόκ, Δούκας Τσίπρας και Μπαλαντέρ την Καριστιανού. Αν θέλετε να κυβερνήσει ένα τέτοιο σχήμα, όπως το Δήμο Αθηναίων, ας πούμε, που βγήκε από καραμπόλα επειδή οι νεοδημοκράτες, επειδή είχαν εκλέξει τον Νίκο Χαρδαλιά, βαρέθηκαν να πάνε τη δεύτερη Κυριακή να ξαναψηφίσουν τον Μπακογιάννη, βγήκε ο Δούκας με 13% υποστηριζόμενος από Ανταρσία κυρίως, που χθες το ξέχασε, δεν το είπε, λέει με στήριξε μόνο ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανταρσία ότι τον στήριξε, κάνε δεν το θυμάται τώρα, για μην τον πούνε ότι γλιστράει εντελώς απόλυτα στην αριστερά, την ακροαριστερά. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή τις δεύτερες Κυριακές, δηλαδή μετά την βασική Κυριακή των εκλογών, μετά μπορεί να προκύψουν διάφορες καταστάσεις που στη συνέχεια μπορεί να μας κάνουν να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, λέω ότι την επιλογή μας να την δείξουμε την πρώτη Κυριακή, να τελειώσουμε με την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη, διότι δεν υπάρχει άλλος σε αυτή τη χρονική στιγμή. Άλλωστε και όλα τα σενάρια, ξέρετε τι παίζουν, δεν αποκλείουν τη Νέα Δημοκρατία, τα σενάρια της διαπλοκής με τα από εδώ από εκεί να φτιάξουμε καταστάσεις. Απλώς δεν είναι, όχι Μητσοτάκης. Αν διαβάσετε και ακόμη και από το έργο Αλλαγή εν κινήση, έλεγε να αλλάξουμε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, όχι να φύγει η Νέα Δημοκρατία, που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να φύγει, γιατί οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν με τόση μεγάλη διαφορά. Αφήστε όμως αυτά προς το παρόν στην άκρη. για να δούμε το εξής που βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ την ξεκίνησα εγώ την περασμένη Τρίτη με πρώτη συνέντευξη τον Γιώργο Φλωρίδη. Έπαιξε το μεσημέρι ένα απόσπασμα στο μαγκαζίνο του Sky, πουθενά αλλού, με τον Σπύρο Μάλλη. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, ήρθε ο Μάκης Βορύδης. Κάναμε κοντά δεκάλεπτη συζήτηση πάνω στην ίδια αντίληψη. Ο Μάκης Βορύδης αποκαλύψεως. Πάλι το θέμα είχε χαθεί. Αλλά τότε λοιπόν εκείνες μέρες ακολούθησε το άρθρο του Σάκη Μουμτζή, λέω γιατί είμαστε λίγοι, ο Χάρης Παυλίδης στην εφημερίδα Μανιφέστο, ο οποίος δημοσίευσε την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Υπάρχει όμως, εγώ δεν το είχα ακούσει και μου το υπενθύμησε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Τάκης, ένας άλλος συνάδελφος, ο οποίος είναι στη βραδινή εκπομπή του Άξιον, στην πολιτική εκπομπή, με τον Γιώργο Πιέρο, που τον συντονίζει την εκπομπή, και την Ελένη Καλογεροπούλου. Ακούστε λοιπόν τώρα τι συνέβη το βράδυ της 7ης Μαΐου. Λοιπόν, της 7ης Μαΐου. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προσκεκλημένη είναι η κυρία Σβίγκου, η κυρία Ράνια Σβίγκου. Και ο Δημήτρης Τάκης, θα ακούσετε πολλές φωνές, οι βασικές φωνές είναι ο Δημήτρης Τάκης που ερωτά την κυρία Σβίγκου, παρεμβαίνει ο Γιώργος Πιέρος και η Ελένη Καλογεροπούλου δεύτερες φωνές. Για να ακούσετε λίγο αυτό το ηχητικό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
1: Έχω μπροστά μου μία απόφαση καταδικαστική που ανακοινώθηκε χθες. Αφορά 25 κατηγορούμενους, τριμελές εφετείο κακουργημάτων, τους 13 τους καταδίκασε και οι υπόλοιποι 7 έκαναν χρήση της διαπραγμάτευσης δηλώνοντας ένοχοι και επέστρεψαν ποσό 165.000 ευρώ. Ξέρετε πότε δόθηκαν οι παράνομες επιδοτήσεις? Τη διετία 16-18. Για αυτή τη διετία που έχουμε καταδικαστική απόφαση, το σκάνδαλο ήταν ροζ.
2: Διαβάζεται για μία απόφαση δικαστική, ναι, στην οποία δεν υπάχουν κατηγορούμενοι που πήγανε παράνομες. Υπάρχουν, λέω, κατηγορούμενοι που πήγανε παράνομες επιδοτήσεις και δεν υπάρχει εμπλοκή πολιτικού προσώπου.
1: Μα δεν σας λέω αυτό, ούτε κυρία. Μισό λεπτό. Ρωτώ ότι οι παράνομες επιδοτήσεις δόθηκαν την περίοδο που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ρωτώ, σε αυτή την περίοδο των 2 ετών έχει την ευθύνη την πολιτική η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό σας ρωτώ.
2: Εάν δεν υπήρχε εμπλοκή πολιτικού παράγοντα, ο οποίος να έπαιρνε τηλέφωνα.
1: Ποιος έβαλε τον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 16-18?
2: Εγώ. Μα μου λέτε για μια δικαστική απόφαση την οποία δεν την έχω διαβάσει.
3: Να απαντήσεις.
2: Ωραία. Ωραία. Και αυτό το οποίο μου διαβάσατε, λέει για καταδίκη προσώπων που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, αλλά δεν ήταν να διαβάσετε για κάποια εμπλοκή πολιτικών προσώπων.
4: Μα γιατί δεν ζούμε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μα αυτό είναι το ζήτημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Είναι το ίδιο
2: ζήτημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι παίρνανε υπουργοί και λέγανε κάντε το χεράτα.
1: Αν αυτά τα πρόσωπα πήραν τα χρήματα επειδή κάποιος πήρε τηλέφωνο ή όχι, δεν θα το μάθουμε, διότι δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις.
2: Ζήτημα των παρακολουθήσεων ήταν.
1: Βεβαίως. Αν δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις, πού θα ξέρετε εσείς αν υπάρχουν?
5: Ωραία,
1: πολιτικά?
5: Ωραία, δεν το ξέρουμε.
1: Ελένη, δεν ρωτάω εσένα. Ρωτάω την κυρία Σβίγκου.
2: Θα
1: μου επιτρέψει
2: να μην υπάρχουν και σε άλλες υποθέσεις.
1: Ρωτώ την κυρία
2: Σβίγκου. Υπάρχει εμπλοκή της κυβέρνησης.
0: Η Ελένη Καλογεροπούλου σπέβδει να υπέσπιστη την Ράνια Σβίγκου. Ο Δημήτρης Τάκης όμως είναι απολύτως αποκαλυπτικός. Υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για ανθρώπους που έκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2016-2018. Καραμπινά το σκάνδαλο της περίοδου ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Αλλά όχι, είναι διεφθαρμένος ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, γιατί πιάστηκαν με τις παρακολουθήσεις. Μόνο που οι παρακολουθήσεις έγιναν με τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, εισαγγελίας, το 2021 και παρακολουθήθηκε το 2022, πότε ήταν, εν πάση περιπτώσει, τότε ο κύριος Μελάς, τότε διοικών των ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι προφανές ότι παράνομες χρηματοδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν και σε προηγούμενες περιόδους, όπως αυτοί που καταδικάστηκαν. Το λέω για κάποιους πολύ ελάχιστους που μου γράφετε μηνύματα του τύπου «Μα πας και καλύπτεις το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ». Μα υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το έχει αρνηθεί ποτέ κανείς, ούτε το αρνήθηκα από πέρσι. Λέμε ότι υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τι είπαμε για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ? Όχι ότι παρήχθη μόνον στα χρόνια της κυβερνήσεως, αλλά το μεγάλο σφάλμα ήταν, είπαμε από πέρσι, τέτοια εποχή, όταν πρωτοβγήκε η ιστορία, ότι ο κύριος Μητσοτάκης το 19 δεν οργάνωσε έτσι τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως σήμερα με την ΑΔΕ, προκειμένου να μην επαναλαμβάνεται η σκανδαλώδη συμπεριφορά διαφόρων που κλέβουν και συλλαμβάνονται και καταδικάζονται, όπως ακούτε. Υπάρχουν σειρά συλλήψεων από τις έρευνες που κάνει και η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία καταδικάζει. Τα λέω όλα αυτά για τους άπιστους στομάδες. Υπάρχουν όμως ωραία ηχητικά, φίλες και φίλοι, αλλά εγώ θα κάνω διάλειμμα εδώ. Θέλω να ακούσουμε, θα ακούσουμε μετά δύο διαφορετικές προσεγγίσεις από το ίδιο κόμμα. Θα ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, είναι ο τομεάρχης δικαιοσύνης από το ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε όμως και την κυρία Αποστολάκη, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, σε έναν διάλογο με την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, που ήταν πρώην υπουργός, για την οποία όμως το πόρισμα Τυχεροπούλου την αθώνει. Αλλά αυτά τα αφήνω στη συνέχεια, για να καταλάβετε πόσο λάθος πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ, που έρχεται να επιβεβαιωθεί από τις δημοσκοπήσεις τις οποίες εσείς απαντάτε. Η κοινή γνώμη απαντά σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Διάλειμμα προς το παρόν εδώ, και το διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι, συνοδεύεται με την αναγγελία της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, το οποίο ήρθε στην Αθήνα, με την αλλαγή που συνέβη στον χάρτη, που συνέβη ως απόφαση πολιτική της κυβερνήσεως, στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος χάρτης άλλαξε το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι, ήρθε στην Αθήνα το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα. Το Κιλ, το βρετανικό, το δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο, έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα θα λειτουργήσουν τρεις πιστοποιημένες σχολές.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
6: Star FM 933.
7: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Είμαστε την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαϊδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς το κόμβο Κηφισίας, στην Παραλιακή από το ύψος του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισού. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες τύχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφεραν, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Κομισιόν. Μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.

0: παρόλο που συνδράμει η αστυνομία το τελευταίο διάστημα, η τροχέα, η ομάδα Κόμβος για την ακρίβεια, έχει δυσκολίες στην άνοδο, μεγάλες δυσκολίες από τη λεωφόρα Αθηνών προς τα πάνω και στην κάθοδο, ακούστε, από τη γέφυρα Ολυμπιακού χωριού προς τα ΚΤΕΛ. Κλείνω με την Αττική οδό, η οποία προς το αεροδρόμιο έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ευχαριστώ.
1: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης. Και αφήστε, απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τα δύο ηχητικά που θα σας παρουσιάσω δεν έχουν νόημα, δεν θα έχουν νόημα αν δεν σας διαβάσω το, αν δεν τα προλογίσω με το σημείωμα σήμερα του Στέφανου Κασιμάτη στην εφημερίδα Τα Νέα. Γράφει: ό,τι διαβάζω είναι του Κασιμάτη. Ας μείνω λίγο ακόμη στο Πασόκ, γιατί έχω να καταγγείλω στην ηγεσία και στους αρμοδίους κάτι ανίκιο και απρεπές, γράφει ο Κασιμάτης Τα Νέα. Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κακλαμάνης, τον οποίον παρεπιπτόντως οι συμμαθητές του από το Κολέγιο Αθηνών θυμούνται ως πολύ καλό παιδί, εξτόμησε το εξής αδιανόητο σε συνέντευξή του. Αν το πόρισμα λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαμε προανακριτική. Αυτονόητο δεν είναι? Αυτονόητο βεβαίως είναι. Πασόκ δεν είναι, γράφει ο Κασιμάτης. Πού ακούστηκε Πασόκος και μάλιστα στέλεχος κοντζάμτο με άρχης δικαιοσύνη να παραδέχεται εφθαρσός λάθος του κόμματος? Έσχος, λέει με θαυμαστικό. Ακούστε το ηχητικό τώρα.
6: Εάν λοιπόν είχε έρθει αυτή η έκθεση στη Βουλή και βλέπατε εσείς ότι για τους δύο υπουργούς που ζητήσατε την εξέταση, την προανακριτική, η έκθεση λέει δεν έχουν καμία ευθύνη.
7: Αυτό λέει, δεν ξέρω.
6: Μα σας λέω.
7: Αν λέει αυτό, δεν θα ζητούσαμε προανακριτική.
6: Α, πάρα πολύ.
7: Μα γιατί να.
6: Εντάξει.
7: Μα προφανώς και δεν θα ζητούσαμε.
6: Τέλεια.
5: Δράστης και σε αυτό το ηχητικό, όπως το προηγούμενο με τη Ράνια Σβίγκου, πάλι ο Δημήτρης Τάκης που κάνει εξαιρετική δουλειά στο Άξιον. Ξαναγυρίζω στο κείμενο του Στέφανου Κασιμάτη. Αυτά που θα ακούσετε είναι του Κασιμάτη. Δεν λέω, προσωπικά εκτιμώ την ειλικρίνειά του, προς τον κύριο Κακλαμάνη δηλαδή, και αυτή η εκτίμηση είναι ο λόγος που με πείθει προσωπικά, μπορεί να πέφτω έξω, ότι αυτό το παιδί, ο Κακλαμάνης δηλαδή, δεν είναι κανονικό Πασόκ και μάλιστα στέλεχος κοντζάμτο με άρχης δικαιοσύνη να παραδέχεται εφθαρσός λάθος του κόμματος. Έσχος, λέει με θαυμαστικό. Ακούστε το ηχητικό τώρα.
6: Εάν λοιπόν είχε έρθει αυτή η έκθεση στη Βουλή και βλέπατε εσείς ότι για τους δύο υπουργούς που ζητήσατε την εξέταση, την προανακριτική, η έκθεση λέει δεν έχουν καμία ευθύνη.
7: Αυτό λέει, δεν ξέρω.
6: Μα σας λέω.
7: Αν λέει αυτό, δεν θα ζητούσαμε προανακριτική.
6: Προφανώς
7: και δεν θα ζητούσαμε.
6: Τέλεια.
5: Δράστης και σε αυτό το ηχητικό, όπως το προηγούμενο με τη Ράνια Σβίγκου, πάλι ο Δημήτρης Τάκης που κάνει εξαιρετική δουλειά στο Άξιον. Ξαναγυρίζω στο κείμενο του Στέφανου Κασιμάτη. Αυτά που θα ακούσετε είναι του Κασιμάτη. Δεν λέω, προσωπικά εκτιμώ την ειλικρίνειά του, προς τον κύριο Κακλαμάνη δηλαδή, και αυτή η εκτίμηση είναι ο λόγος που με πείθει προσωπικά, μπορεί να πέφτω έξω, ότι αυτό το παιδί, ο Κακλαμάνης δηλαδή,

εξαιρετικό, όπως το προηγούμενο με τη Ράνια Σβίγκου, πάλι ο Δημήτρης Τάκης που κάνει εξαιρετική δουλειά στο Άξιον. Ξαναγυρίζω στο κείμενο του Στέφανου Κασιμάτη. Αυτά που θα ακούσετε είναι του Κασιμάτη. Δεν λέω, προσωπικά εκτιμώ την ειλικρίνειά του, προς τον κύριο Κακραμάνη δηλαδή, και αυτή η εκτίμηση είναι ο λόγος που με πείθει προσωπικά, μπορεί να πέφτω έξω, ότι αυτό το παιδί, ο Κακραμάνης δηλαδή, δεν είναι κανονικό Πασόκ. Βρε μπάς και είναι σημητικός και το κρύβει. Πάντως, Πασόκ δεν είναι. Συνιστώ λοιπόν να τον αποσύρουν για την απαραίτητη αναμόρφωση. Να τον γυρίσουν πίσω στον πατέρα του, τον Σεβάσμιο Απόστολο Κακραμάνη, για να του εξηγήσει εκείνος τι θα πει Πασόκ. Ως προς την παιδευτική, κατά πάσα έννοια, διάσταση της αναμόρφωσης, προτείνω να βλέπει ακατάπαυστα τα τηλεοπτικά άπαντα της μητέρας.

0: Μητσοτάκη δυνατά Πασόκ.
1: Μετά το πόρισμα Τυχεροπούλου, την έκθεση Τυχεροπούλου, η οποία ουσιαστικά έρχεται και λέει ότι οι 6 από τους 11 βουλευτές οι οποίοι σύρθηκαν στα μανταλάκια και στα πρωτοσέλιδα έπραξαν ουδέν για τους κοινοτικούς πόρους. Κύριος Γλιβανός και εγώ προσωπικά, ο ένας έπραξε απολύτως ορθώς και η κυρία Ραμπατζή ουδεμία βλάβη στους κοινοτικούς πόρους. Ρωτώ το Πασόκ, θα ζητήσουν μία συγγνώμη για όλα όσα υποστήκαμε, σπηλωθήκαμε?
2: Κυρία Ραμπατζή, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους συναδέλφους της στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας που ήραν με μεγάλο ίστρο τις ασυλίες των συναδέλφων της για τις οποίες αναφέρεται στην κυρία Τυχεροπούλου.
1: Τι λέτε, αυτό κυρία Αποστολάκη.
2: Οι ασυλίες των συναδέλφων
1: σας. Εμείς ήρωμε τις ασυλίες γιατί πρώτον το ζήτησαν οι βουλευτές και δεύτερον δεν είχε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων.
2: Και ενδιαφέρον ότι η Νέα Δημοκρατία αναγάγει την Τυχεροπούλου. Τώρα,
1: δεν είναι αναγάγει κανείς
2: παράγοντα...
0: Προσέξτε τώρα το θράσος της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη. Αυτό θα πει Ζαχαρία Ζούπη. Καλημέρα, θράσος Πασόκ. Καλημέρα Ζαχαρία, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Το θράσος της κυρίας Αποστολάκη, που είναι το θράσος Πασόκ που τους πάει στην τέταρτη θέση, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή και τους λέγανε κόμμα υποδίκων, πρόσεξε, πριν έρθει η ασυλία των νεοδημοκρατών που ζήτησαν ήδη οι νεοδημοκράτες να έρθει η ασυλία τους για να πάνε να καθαρίζουν την θέση τους και το όνομά τους. Τους φώναζαν οι Πασόκοι ότι είναι κόμμα υποδίκων. Το θυμάσαι? Δεν μπορεί να μην το θυμάσαι.
3: Το θυμάμαι.
0: Και τώρα η Αποστολάκη βγαίνει και λέει με περισσό θράσος πασοκικό, το γνωστό θράσος του Πασόκ της τέταρτης θέσης, ότι να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία συγγνώμη επειδή τους ήρε την ασυλία. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Ζούπη. Αυτά τα ωραία.
3: Καλημέρα.
0: Τι είναι, η Real Pulse ήταν πουλημένη στον Μητσοτάκη και η Opinion είναι πουλημένη στον Μητσοτάκη, η δική σου? Πόσο πουλημένη είστε στον Μητσοτάκη επιτέλους εσείς δημοσκόποι?
3: Το πρόβλημα και το αστείο, Άρη, ναι, είναι ότι αυτή τη στιγμή η κατηγορία είναι ότι πουληθήκαμε στον Μητσοτάκη για να βγάζουμε δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, βγάλε άκρη που λένε. Το θέμα είναι ότι τα κομματικά επιτελεία καλό είναι να μελετούν τις έρευνες και να βγάζουν συμπεράσματα. Γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση μεγάλης αναδιάταξης με την παρουσία και των δύο νέων κομμάτων και που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν πάρει το διαχρονικό πίνακα κάποιος, θα δει ότι πλήττονται. Και ιδιαίτερα πλήττεται το Πασόκ που από το Μάιο έχει 4 μονάδες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αντί να το κάνουν αυτό, καταφεύγουν σε προχειρότητες, σε φήμες και αυτά. Έχω αντιληφθεί ότι 2-3 μέρες επειδή έδωσα μια συνέντευξη στον συναδελφό το Γιάννη τον Παπαγιάννη, στον συναδελφό σου στο Real FM το Σάββατο το πρωί, και είπα ότι δεν είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να ανέχουν τα πάντα και ότι θα αμυνθούν άμα είναι.
0: Ναι.
3: Όπως και ο Στράτος ο Φανάρας είπε ότι έλεγε, παιδιά, υπάρχει
0: θέλω να φιλοξενήσω τον κύριο Φαναρά τώρα, θα τον αναζητήσω μέσω του κυρίου Γιαννίρη, γιατί τον διαβάζω λαύρο και τον κύριο Φαναρά.

0: Άρα μάλλον δεν μπορώ να τον κατατάξω και αυτόν στους μητσοτακικούς, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρουν, δεν με ενδιαφέρει τι είναι ο κάθε άνθρωπος, αλλά προσπαθώ να αντικρούσω, γιατί εδώ τώρα έχουμε να παλέψουμε με μια σερβιριζόμενη ανοησία που είναι παράγωγο, το οποίο καταλαβαίνουν και ήδη οι Πασόκοι, ότι οι θέσεις με τις οποίες ανέπτυξαν ήταν μόνο για την παραγωγή ηλιθιότητας σε πολιτικό λόγο. Και τώρα επιτίθενται δεξιά και αριστερά, μπας και καλύψουν λίγο τα νότα τους, ας πούμε.
1: Σε μένα λένε, ας πούμε, επειδή εκεί πήρα εγώ αυτή τη θέση, ότι και η προσβολή απέναντι στις εταιρείες, όταν μιλάνε για μαϊμού, δημοσκοπήσεις κτλ. Κάποια στιγμή φτάνει ένας άνθρωπος, ένας στέλεχος μιας εταιρείας, εγώ είμαι διευθυντής ερευνών, η ίδια η εταιρεία, να προσφύγει και στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Και τους είχε απειλήσει ο στρατός. Το ίδιο είπα περίπου και εγώ.
0: Ναι.
1: Διαβάζω δύο μέρες ότι απείλησα το Πασόκ. Και πολλοί εξηγούν τα αποτελέσματα της έρευνας ότι είναι αποτέλεσμα εκείνης της απειλής. Δεν βγαίνει νόημα έτσι. Ναι. Θα πρότεινα λίγο ηρεμία και λίγο ψυχραιμία και να δουν τα αποτελέσματα, γιατί το έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια πολλών.
0: Ρωτήσατε opinion, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία, και απάντησε το κοινό. Σταθερότητα 56,6, διαμαρτυρία 33,5. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, 9,9. Αυτό το ποιοτικό δεδομένο, το ποιοτικό, όχι ποσοτικό, ποιοτικό, ναι, για μένα είναι φάρος για πλεύση αν ασχολόμουν με άλλον τομέα στη ζωή μου, με άλλο επάγγελμα, ενώ χάραξη πολιτικής. Το κοινό
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, πέραν από τα αυτά που βγάζετε τα νούμερα, πόσο τη εκατό σήμερα πρόθεση ψήφου κτλ., εδώ έχεις βάλει 3-4 ερωτήματα με τα οποία αντιλαμβανόμαστε πώς σκεπτόμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο.
1: Μαρή, σε πολλά στελέχη, όλο το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Λέω, κάντε μία χάρη. Σκίστε τις σελίδες της πρόθεσης ψήφου, αν δεν σας αρέσουν. Διαβάστε τα ποιοτικά. Εδώ το 56,6 μιλάει για σταθερότητα. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας διαισθάνεται ότι είμαστε σε μια περίεργη εποχή γεωστρατηγικών αναταράξεων, εσχάτως πιθαν εντάσεων με τη Τουρκία, έτσι δεν είναι, άλλων προβλημάτων που έχουν διεθνή διάσταση. Και σου λέει, μην το κάνουμε χυμαδιό, το ξαναζήσαμε στη χώρα αυτό. Έχουμε απέτηση από την κυβέρνηση.
0: Θα τα δούμε. Ποιες είναι οι απαιτήσεις, θα τις δούμε τώρα.
1: Ακριβώς,
0: θα κάνουμε διάλειμμα. Μα τις έχεις βάλει τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις είναι εδώ μπροστά. Θα τις διαβάσω. Μία προς μία τις απαιτήσεις προς τον Μητσοτάκη. Εννοείται. Και θα σου πρότεινα κιόλας ταπεινά και συγγνώμη που δεν θέλω να μπω εγώ στα πόδια σου, αλλά να διερευνήσεις και περαιτέρω τι θα πει. Είμαστε κάποιοι που λέμε μεταρρυθμίσεις. Μπορούν να μας κατονομάσουν πού θέλουν τις μεταρρυθμίσεις αυτοί που απαιτούν μεταρρυθμίσεις από τον Μητσοτάκη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να μελετηθεί κι άλλο, να τα έχουμε αυτά. Αυτά είναι τα εργαλεία για να κάνουμε πολιτική κρίση. Να βγάλουμε κρίση.
1: Είναι αυτό που λένε, η έρευνα φέρνει ανάγκη για νέα έρευνα. Από αυτό το
0: ακριβώς, γιατί το θέλω μεταρρύθμιση, δεν καταλαβαίνουμε. Εγώ θέλω μεταρρύθμιση σε μια κατεύθυνση. Λέω τρία
1: ακριβώς
0: πράγματα. Συμφωνούν όμως οι υπόλοιποι, το θεωρούν αυτό, ή δεν μπορεί να λέω βλακίες εγώ, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα και επανέρχομαι, Ζαχαρία. Το διάλειμμα μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει μέσα LVL. Στην LVL κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα, και όμως είναι αλήθεια. LVL.

0: Μπορώ να βάλω ένα διαδικαστικό θέμα, σε παρακαλώ, Ζαχαρία, δημοσίως.
1: Αύριο
0: στις 8.30 έχω καλέσει τον Γιώργο Αράπογλου, επειδή θα παρουσιάσει σήμερα την Pulse σε εμάς, τον Δελτίο Ειδήσεων το βράδυ. Τη Λένα Φλιτζάνη. Λοιπόν, έλεγα το εξής, σκεπτόμαστε, εμείς δεν θα προλάβουμε τώρα πολλά πράγματα. Να συνεχίσαμε στις 9 αύριο το πρωί, θα σε ενδιαφέρε. Και μετά να ζητήσω και από τον κύριο Φαναρά για να κάνουμε μια τριπλέτα δημοσκόπων αύριο το πρωί, στο 2ωρο. Τι λες?
1: Ο Γιώργος είναι και αγαπητός φίλος, ναι. Οπωσδήποτε. Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα. Ιεράρχηση προβλημάτων. Πάμε στα ουσιώδη που έβγαλες θες, πέραν από τα ποσοστά. Από τα ποσοστά. Οι ιεράρχες προβλημάτων τα βάζουν μόνοι τους οι πολίτες ή τα θέτεις εσύ?
1: Όχι, είναι αυθόρμητες απαντήσεις.
0: Ωραία. Ακρίβεια πληθωρισμός 55% στην κορυφή. Οικονομία ανάπτυξη 33,9. Δεύτερο θέμα. Απονομή δικαιοσύνης κάθετος κράτος δικαίου 16%. Τρίτο θέμα. Εθνικά θέματα κάθετος ελληνοτουρκικά 13,8. Τέταρτη προτεραιότητα. Η κατάσταση στο ΕΣΥ 12,4, πέμπτη προτεραιότητα. Τιμές, κόστος ενέργειας, καύσιμο αέριο, ρεύμα 12,3, έκτη προτεραιότητα. Η διαφθορά 11,5, έβδομη προτεραιότητα. Η κατάσταση στην παιδεία 8,3, όγδοη προτεραιότητα. Όπως τα ήθελε το κοινό, σωστά? Έλεγα προηγουμένως, ας πούμε, εγώ ας πούμε μια δική μου πετριά είναι ότι πρέπει να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα στην μέση εκπαίδευση. Όμως το κοινό το βάζει 8ο θέμα, 8,3. Άρα εγώ δεν απηχώ αυτό που θέλουν περισσότεροι, έτσι δεν είναι? Να. Μπορεί να κάνουμε μια τέτοια σκέψη. Πάμε παρακάτω όμως. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου? Μέχρι δύο επιλογές. Τους δώσατε τις επιλογές και ψήφισαν. Σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε τώρα. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου? Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου 37,6 στην πρώτη θέση. Η ανάγκη σταθερότητας 30% στη δεύτερη θέση. Η ανάγκη για αλλαγή 22,1%. Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου 19,3% στην τέταρτη θέση. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ 15,9% στην πέμπτη θέση. Το πρόσωπο του αρχηγού 10,4% έκτη επιλογή. Οι υποκλοπές 7,7% έβδομη επιλογή. Η ιδεολογική τοποθέτηση 7,1%. Η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3%. Άρα ξεκινάμε από το τέλος. Δεν ταυτιζόμαστε πλέον διαχρονικά με ένα κόμμα. Σωστά, 3% μόλις.
1: Αυτό που ξέραμε κομματική ταύτιση που ήταν ισχυρή έχει πέσει στο
0: 3%. Στο 3%. Η ιδεολογική τοποθέτηση είναι επίσης λίγο πάνω από τον πάτο, στο 7,1.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μας ενδιαφέρει πλέον. Οι υποκλοπές για τις οποίες μας έχει ζαλίσει ο κύριος Ανδρουλάκης από το 22, επειδή ακριβώς έκανε ένα λάθος τότε ο Πρωθυπουργός, και το ξαναλέω, το λάθος του Πρωθυπουργού ήταν ότι άρχισε να ζητάει συγγνώμες και τέτοια ως προς την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ. Σημειώνω. Όχι από τα Πρεταντόρ, από την ΕΥΠ. Έγινε πολύ φασαρία και το πηγαίνει και το φσούρνει το χαρτί αυτό. Απασχολεί το 7,7% των πολιτών που θα ψήφιζαν με βάση το θέμα των υποκλοπών. Έτσι, αυτό χαμηλά.
1: Ακριβώς,
0: δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Χαμηλά είναι και επίτρεψέ μου, έχω τονίσει 3 χρόνια πόσο διαρκεί αυτή η συζήτηση. Έχω δει την κυβέρνηση να πέφτει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να πέφτει για τα ΤΕΜΠΗ, να πέφτει στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Δεν την έχω δει να πέφτει ποτέ για το θέμα των υποκλοπών.
0: Μάλιστα.
1: Όσο έχουμε διερευνήσει αυτά τα χρόνια.
0: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με 15,9-16 πες είναι στην έκτη προτεραιότητα. Δεν απασχολεί. Δηλαδή το βλέπουν ότι είναι πρόβλημα, το αντιλαμβάνονται, αλλά ποιο είναι το βασικό τους πρόβλημα των συμπολιτών μας? Το βασικό είναι η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου 37,6. Αν το στρογγυλοποιήσουμε 38%. Η ανάγκη σταθερότητας 30%. Η ανάγκη για αλλαγή μόλις 22,1. Αυτό δεν πρέπει να το διαβάσει ένα κόμμα. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτό είναι φάρος. Αναβοσβήνουν τα φώτα εδώ.
1: Ουσιαστικά οι πολίτες ξεχωρίζουν δύο κορυφαία θέματα. Θέλω εγγυήσεις να δω ποιος μπορεί να μου ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο. Και το δεύτερο είναι ότι στους καιρούς που ζούμε χρειάζεται σταθερότητα. Και το λέει σε κάθε ερώτηση όπως και αν το διατυπώσει.
0: Ποιος μονοπολεί τη θέση σταθερότητα και δυστυχώς δεν μπήκε στο ίδιο πεδίο ο Ανδρουλάκης? Ποιος τη μονοπολεί τη σταθερότητα?
1: Είναι
0: Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης. Ούτε καν πολλές φορές, ούτε η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Για να είμαστε τώρα ακριβείς.
1: Δηλαδή,
0: όταν λέω Νέα Δημοκρατία, για να το ανοίξω λίγο, να το κάνω λίγο πιο juicy, όπως τα λέγαμε, εγώ περίμενα τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά να μιλούν πάνω σταθερότητα. Και όχι να ροκανίζουν, για να είμαι ανοιχτός, και όχι να ροκανίζουν τη σταθερότητα που θέλουμε οι πολίτες. Εσύ τι λες από αυτού?
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όπως μου κάνει εντύπωση ότι δεν διεκδικεί κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης το ρόλο ότι είμαι και εγώ δύναμη σταθερότητας, αδελφιά. Και έτσι εκχωρεί όλο αυτό το γήπεδο στο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Αύριο το πρωί με το καλό, γιατί τώρα θα κλείσουμε, Ζαχαρία μου, στις 9 θα διαβάσω τον επίλογο από το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Το οποίο ακριβώς ο Ευτύχης Βαρδουλάκης γράφει αυτά που συζητούμε. Αυτά που συζητούμε εδώ και καιρό, δηλαδή πολλά χρόνια τώρα, και τα διατυπώνει με εξαιρετικό τρόπο τα λάθη που έκαναν τα ονομαζόμενα συστημικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι συστημικό κόμμα αντιπολιτεύσεως ή έτρεχε πίσω από τα ξυλόλια και πίσω από την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό?
1: Συστημικό, είναι με άπειρα λάθη.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, πόσοι τη θέλουν πρωθυπουργό?
1: 7,7%.
0: Α, τη θέλουν για πρωθυπουργό 7%.
1: Μα πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας δεύτερο ουσιαστικά, αν βγάλουμε το κανένα. Τρίτη κυρία Καρισιανού και...
0: Όχι, Κωνσταντοπούλου, 3,8 βλέπω εδώ.
1: Ναι, όχι, η κυρία Καρισιανού και μετά και ο κύριος Αντρουλάκης.
0: Όχι, εγώ το προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτήν εννοώ εγώ.
1: Ναι. Έχει πέσει πολύ, όπως και ο κύριος Αντρουλέκης από την προηγούμενη.
0: 3,8 είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα. Αυτά τα υπόλοιπα τα ποσοτικά τα βρούμε και στην αυριανή μας συνάντηση. Αλλά με ενδιαφέρουν τα ποιοτικά σου αυτά, από τα οποία πρέπει να κάνεις, η πολιτική σκέψη παράγεται πάνω σε αυτά που καταλαβαίνεις το τι θέλει η κοινωνία. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τι θέλουν οι συμπολίτες μας. Αυτό προσπαθούμε να διαβάσουμε όλη την ημέρα.
1: Το πεδίο διερεύνησης μιας έρευνας είναι αυτό, Άρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί σε 9. Ελπίζω να απαντήσει θετικά και ο κύριος Φαναράς για να κάνουμε αυτό που έλεγα, την τριπλέτα των δημοσκόπων. Σε ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Και πρώτου διαλύματος να υπενθυμίσω.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications, μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659.
6: Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Star FM 933.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννίρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο καθοδικό από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στην παραλιακή από το ύψος του Αλίμου προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Κηφισίας προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενο στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολά. Λίγο αργότερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Πάντως, ο Νετανιάχου με ανάρτησή του επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολέων. Φραστική επίθεση κατά Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες στήχησε την ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές. Όπως ανέφεραν, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, η σημερινή. Εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η, 5 Ιουνίου έως και 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκληρώση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της αγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Εχθές, ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε ένα κατηγορούμενο επιβλήθηκε και όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στην Νότια Ιταλία και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε σιτή σε μεγάλη έκταση της Νοτίου Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Έως τις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται τριματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της Φρατζή έως το ύψος της παραλιακής στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τις 10 έως και τις 5 παρόμοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για το ρεύμα προς Αθήνα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις.

0: Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια Κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι Καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Star FM
4: 9:32.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
6: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
8: Είμαι η Πάολα.
9: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
10: Είμαι η Αναβίση.
11: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
12: Είμαστε η Ονειράμα.
13: Είμαι η Μαλού.
14: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή εδώ ζωντανά στο τοπικό ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Λόγω του ότι χθες ήταν του Αγίου Πνεύματος, πήραμε άδεια από τη σημαία. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ για να σας πούμε, να σας ευχηθούμε καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Ήδη έχουν αλλάξει τα σποτ του σταθμού, γεγονός που σημαίνει ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μου λείψατε όλες αυτές τις μέρες. Σε πάση περιπτώσει, οι ειδήσεις δεν σταματούν και βέβαια γνωρίζετε πολύ πολύ καλά ότι η ενημέρωση στο blog του i2 δεν σταματά ποτέ. Οπότε ήμασταν πάλι πάνω από τους υπολογιστές, είχαμε την ενημέρωση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας ακούτε και να μας διαβάζετε σε οποιοδήποτε κομμάτι, τμήμα του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Και μέσω διαδικτύου, μέσω tablet, δηλαδή μέσω κινητών, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, μας ακούτε κιόλας. Δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου λοιπόν και την καλησπέρα μου και την καληνύχτα μου να στείλω σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα πάντως εδώ στην Ελλάδα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 3 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 42 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους κάποιοι, οι οποίοι όμως έχουν, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλια, μάλιστα, οι οποίοι όμως υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν, ναι, και μιλώ για τον Μαρίνο, για τον Νικηφόρο, την Νικηφορία και την Νικηφόρα. Σήμερα που έχουμε ένα μεγάλο φεγγάρι το οποίο σιγά σιγά βιάζει, το Σάββατο είχαμε πανσέλινο, είχαμε τον μπλε φεγγάρι, την μπλε πανσέλινο. Σήμερα έχουμε σελήνη 16,6 ημερών και επόμενη πανσέλινος 30 Ιουνίου, παρακαλώ. Και τι να πούμε τώρα για τα του καιρού, να πω ότι συνεχίζεται ο καλός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες και λίγες τοπικές βροχές σε κάποιες περιοχές της χώρας. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα, 3η 2 Ιουνίου, θα είναι γενικά αίθριος, αφού τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα είναι υψηλή όμως, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34, θα καεί ο κάμπος. Εντάξει, δεν έχει ανάγκη από 34, από άλλους έχει ανάγκη άλλες θερμοκρασίες. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Να σας πω πως θα έχουμε αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι με απόγευμα. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στην Θράκη. Η θερμοκρασία η ανώτερη σήμερα στους 30 βαθμούς, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως και 32 βαθμούς. Εμείς εδώ στη δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Δεν γκρινιάζουμε και δεν θέλουμε και να καούμε κιόλας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 32, στο εσωτερικό της Ήπειρου λίγο πιο κάτω, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα, στον κάμπο σήμερα η ανώτερη έως 32, αλλά τοπικά θα φτάσει και τους 34, παρακαλώ. Στην Αττική σήμερα η ανώτερη στους 30 βαθμούς και στην συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας θα έχουμε αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 30 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, και μπράβο μας, κάτω από τους 20 ήμασταν, ναι. Πριν από λίγα λεπτά, το θερμόμετρο του Μετεωρολογικού Σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, έδειχνε 18,8 στις 9 και 10 αυτό το δείγμα, αυτή η μέτρηση. 9 και 10 δηλαδή, πριν από 14 περίπου λεπτά, 18,8, άρα είμαστε πιο πάνω αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε. Χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, μονοψήφιο, δεν το γλιτώνουμε εμείς. Είχαμε 9,6 στις 6.30 και έχουμε αλλάξει μήνα, είμαστε στον Ιούνιο, μάλιστα είναι μήνας των διακοπών για πολλούς, όλοι οι μήνες του καλοκαιριού είναι μήνες διακοπών, δεν το συζητώ, δεν ξέρω πάντως για το τριήμερο, το οποίο κάποιοι το κάνουν και τετραήμερο, αν ξεφύγατε, όσοι το καταφέρατε, μπράβο σας και συγχαρητήρια. Εχθές, πρώτη μέρα του μήνα, υψηλότερη θερμοκρασία και βέβαια αυτή που καταγράφουμε για αυτόν τον μήνα, αφού τώρα ξεκίνησε, είχαμε στις 14.50, 10 λεπτά πριν τις 3, εχθές 30,6. Όχι 36, 30,6.

Λοιπόν, πάμε στο αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα του Meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθήνων, το οποίο σας το έχω πει αρκετές φορές, μεταβάλλεται αρκετά συχνά ανάλογα με τα δεδομένα που δέχεται. Μιλώ για την πόλη των Γρεβένων. Σήμερα μας δίνει 28 βαθμούς ανώτερη, γύρω στις 3 παρά. Εκείνη την ώρα θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας και δεν προβλέπει κάτι. Καθαρός ουρανός, άρα η σύννεφια κάποια στιγμή, λίγα σύννεφα το βράδυ, αυτό μέχρι εκεί. Αύριο τα ίδια, δεν έχουμε αλλαγές δηλαδή, δεν βλέπω βροχές, λίγα σύννεφα, ρεή, συννεφιά, καθαρός ουρανός, δεν έχουμε μεταβολές, δεν έχουμε υγρά, δεν μας ποτίζουν τον κήπο. Πώς θα γίνει δηλαδή, θα πρέπει να πάμε μόνοι μας να το κάνουμε. Λοιπόν, 28 η ανώτερη θερμοκρασία. Είπαμε η ανώτερη θερμοκρασία αύριο, την Πέμπτη. Ναι, την Τετάρτη. Την Πέμπτη πάλι 28, λίγα σύννεφα. Δεν βλέπω βροχές, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Δυστυχώς, μιλώ για την πόλη. Μακάρι κάπου ψηλά και αλλού να δροσίζει περισσότερο, να πέφτει και βροχή δηλαδή, αυτό εννοώ. Συνεχίζονται να πούμε σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με το μάθημα των μαθηματικών. Να πω ότι οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους από αύριο με μαθήματα προσανατολισμού. Ειδικότερα αύριο θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, στα μαθηματικά για τις ομάδες προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, καθώς και στην βιολογία για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα ολοκληρωθούν θα ακολουθήσουν τα λατινικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, η χημεία για τις θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και η πληροφορική για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής, ενώ για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, των τεχνικών λυκείων που λέγαμε εμείς, οι εξετάσεις θα συνεχίζονται την 5η 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου με μαθήματα ειδικότητας. Παράλληλα να πούμε βεβαίως ότι ξεκινούν σήμερα και οι εξετάσεις στα γυμνάσια της χώρας με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 13 ημέρες στις 15 Ιουνίου. Και να πούμε ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου. Αυτό το άγχος των παιδιών, των μαθητών, εξετάσεις, διάβασε, πήγαινε, κάνει. Παιδιά, δεν κρίνεται η ζωή έτσι, δεν βαθμολογείται και δεν βγαίνουν τα αποτελέσματα από κάποιες απλές εξετάσεις για το τι θα πράξετε στην συνέχεια της ζωής. Σίγουρα πρέπει να διαβάζετε, πάντα το λέμε αυτό, δεν λέμε τα φορτώστε στον κόκορα και μη σας νοιάζει και μη δίνετε κανένα ενδιαφέρον, όχι προς Θεού, πρέπει να διαβάζετε, αλλά και να μην τα πάτε καλά, δεν χάλασε και ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Τι έχουμε? Έχουμε σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου εξετάζονται ποιοι θα γίνουν δεκτοί ως υποστηρικτές της κατηγορίας. Και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Ωστόσο, την τελευταία συνεδρίαση, την προηγούμενη Τετάρτη, η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στο δικαστήριο πως αντιρρήσεις υπάρχουν και από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, ζητώντας να προηγηθούν οι συνήγοροι της υποστήριξης πριν προτείνει η εισαγγελέας. Και η εισαγγελέας τώρα ανέφερε ότι τίθεται ένα νομικό ζήτημα, με την πρόεδρο να επισημαίνει ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα διευκρινιστεί το ποιος τελικά θα προηγηθεί. Λοιπόν, είχαμε μια δημοσκόπηση χθες, σήμερα θα έχουμε αρκετές νέες δημοσκοπήσεις μετά και την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Είχαμε την δημοσκόπηση της Opinion Poll που έγινε για το Action 24, όπου καταγράφει απώλειες αυτή η δημοσκόπηση για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη μέτρηση του Μαΐου.
Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δημοσκόπηση προηγείται με 30,5%, πέρασε το φράγμα, αν θέλετε, περνά το φράγμα, το ψυχολογικό φράγμα του 30%, είναι στο 30,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερά, Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελλάς δηλαδή, χωρίς τα ΜΑΤ, μόνο του Αλέξη είναι αυτή, με 15,5%, στη μέση πάλι σχεδόν η διαφορά, double score δηλαδή. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι η κυρία Καριστιανού με 12,6%, και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση, παρακαλώ, 10,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πλέον με ποσοστό μόλις 1,7%. Λοιπόν, τι άλλα βλέπω, να τα δω με τη σειρά εδώ από τις εικόνες που, που έχουμε δημοσίευσει ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ. Κουκουέ 6,5%, Ελληνική Λύση 5,9%. Αυτή, όχι, Νίκη είναι στο 1,4%, Μέρα 25 1,5%, Φωνή Λογικής Αποδεκατισμένη 1,7%, Σπαρτιάτες 0,7%. Λοιπόν, είναι 5% είναι το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να πούμε ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με απώλειες 0,7%, το ΠΑΣΟΚ χάνει 3,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και με την, ίδια, με την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Σημαντικές απώλειες καταγράφουν τόσο η Ελληνική Λύση όσο και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,3% που είχε το Μάιο, είπαμε, τώρα είναι στο 1,7%. Κουκουέ ήταν στο 7,8%, τώρα είναι στο 6,5%. Χάνει και το Κουκουέ δηλαδή από τα νέα κόμματα. Ανάλογη είναι και η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με το ποσοστό των αναποφάσιστων. Παρά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, να παραμένει σε υψηλό ποσοστό. Η αναποφάσιστη είναι στο 16,1%. Τώρα, ποιοι ψηφίζουν Τσίπρα και Καριστιανό? Να σας πω ότι αρθριστικό ποσοστό 21,9% των ερωτηθέντων απαντά πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει την Ελληνική, την Ελλάς, έτσι πιο σύντομα να το λέω, του Αλέξη Τσίπρα, με το πολύ να έχει αυξηθεί από το 7,7% του Μαΐου στο 11,3%. Στο 23,7% είναι το αντίστοιχο ποσοστό εκείνων που απαντούν πολύ ή αρκετά ως προς την βεβαιότητα ψήφου προς την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, με το 9% του πολύ να έχει σχεδόν αυξηθεί και εδώ στο 10,5%. Να πούμε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σύμφωνα με τη μέτρηση, κερδίζει ψήφους από όλα τα κόμματα, ενώ σημαντικό ποσοστό έχει και από όσους επέλεξαν την αποχή στις ευρωεκλογές. Είναι ενδεικτικό πως ένας στους 4 ψηφοφόρους της νίκης στρέφεται προς το κόμμα της Καριστιανού, ενώ επίσης η κυρία, το κόμμα αυτό δείχνει να παίρνει ψηφοφόρους και από τον Κυριάκο Βελόπουλο αλλά και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που παντού αρπάζει η κυρία Καριστιανού. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να κερδίζει 6 στους 10 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 60% του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή πάει εκεί, αλλά και το 11,4% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας χάνει η Ζωή, όπως και το 7,1% των ψηφοφόρων των ευρωεκλογών, σε ευρωεκλογές, του ΠΑΣΟΚ. Τσίπρας τώρα και Καριστιανού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μπαίνουν σφήνα και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29%, ο Κανένας ακολουθεί με 21,6%, Αλέξης Τσίπρας 13,2%, 29 Κυριάκος Μητσοτάκης, 13,2% Αλέξης Τσίπρας, Μαρία Καριστιανού 7,7%, Ανδρουλάκης το 4,8%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 3,8% και Βελόπουλος το 3,7%. Επαναλαμβάνω και πάλι, ήταν η ερώτηση για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Και σήμερα θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις. Σίγουρα θα παίξει η δημοσκόπηση του Sky, θα την δούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με την Λένα Φλιτζάνη, η Σαμαρινέα, η Γρεβενιώτισσα αναλαμβάνει μετά την αποχώρηση της Ιας Κοσιώνη την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του καναλιού του Φαλήρου. Καλή επιτυχία να της ευχηθούμε. Ήδη ξεκίνησε από εχθές. Λοιπόν, μένω στα της πολιτικής, για να σας πω ότι με έναν ροφό, ακούστε τώρα πώς συνδυάζεται ο ροφός με την πολιτική.
Ναι, συνδυάζεται γιατί υπάρχει Παύλος Πολάκης εδώ. Με έναν ροφό λοιπόν 13,5 κιλών στέλνει μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων ανέβασε φωτογραφία με έναν μεγάλο ροφό που πέτυχε με ψαροντούφεκο και στην λεζάντα έγραψε, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για Τσίπρα και ηγεσία ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει τώρα, γράφει, ίσως και να είναι σημαδιακό, γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά. Ιστερόγραφο, ροφός 13,5 κιλά, γράφει ο κύριος Πολάκης. Να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο, 6 Ιουνίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και θα πάρθουν οι αποφάσεις σχετικά με την συμπόρευση με την ελληνική αστυνομία, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει γύρω από το εάν θα παραστεί ή όχι ο Παύλος Πολάκης μετά και την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο μεταξύ, να σας πω ότι ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της πρώτης ομάδας συλληφθέντων που κατηγορούνται για μέλη κυκλώματος που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και εισέπρατε παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 10 κατηγορούμενους από τους συνολικά 17, οι οποίοι μετά τις εξηγήσεις τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή, με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε ΑΛΦΑΤΑΦ, σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και εγκυοδοσία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι δεν έχουν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις. Νεαρός τώρα κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι στον τραπεζικό λογαριασμό του δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ από τις επιδοτήσεις, ενώ μία κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η ίδια έχει πέσει θύμα απάτης. Και λέει χαρακτηριστικά, είπε μάλλον στην απολογία της, φέρεται, έτσι το λέμε, γιατί δεν την έχουμε, δεν κυκλοφορεί η απολογία έτσι ελεύθερα. Λένε όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, που έτσι είναι όμως, ακριβώς έτσι είναι, εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους πίσω από την πλάτη μου, λέει η συγκεκριμένη. Σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το κύκλωμα της Βόρειου Ελλάδος και μεταξύ αυτών είναι και οι φερόμενοι και ως αρχηγοί και η υπαρχηγή του κυκλώματος, της οργάνωσης. Και σε βάρος τους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει κακουργηματική ποινική δίωξη για διάφορα, αλλά τους αφήνουν ελεύθερους. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δεν υπάρχουν κατηγορίες, δεν ευσταθούν? Γιατί τους συλλαμβάνουν τότε? Δεν ξέρω, η δικαιοσύνη, η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, παρακαλώ, είναι τυφλή. Ναι. Πάμε σε μια ανατριχιαστική τώρα περίπτωση, σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Πάμε στο αστυνομικό επίσης ρεπορτάζ, και εκείνο αστυνομικό είναι, του οικονομικού εγκλήματος, ο ΠΚΠ, ναι, και εκεί αστυνομικό είναι. Τώρα έχουμε εδώ, έχουμε μια γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου εκδοχή αυτοάμυνας επιχείρησε να παρουσιάσει ο 41 ετών γυναικοκτόνος, ο οποίος υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο και παρά την αποτρόπαια πράξη του φέρεται να υποστήριξε ότι βρέθηκε σε κατάσταση άμυνας όταν η 39χρονη Βασιλική εμφανίστηκε πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι και ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία εκείνος της αφαίρεσε το όπλο. Και ενώ στο διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της δολοφονίας βρίσκονταν οι δύο κορούλες τους 10 και 6 ετών. Και η παθολογική ζήλια και η ανεξακρίβωτη υποψία εξωσυζυγικής σχέσης ήταν η αιτία ενός ακόμη καυγά που κατέληξε στην δολοφονία. Είπαμε, τα κοριτσάκια κοιμόντουσαν δίπλα. Ο συγκεκριμένος ομολόγησε την πράξη του, παρουσιάζοντας, όπως είπαμε, την δική του έολη εκδοχή. Και μέχρι και χθες αργά το βράδυ δεν άλλαξε κάτι σε αυτά που έχει πει. Είπε ότι δέχθηκε από το θύμα επίθεση και γι' αυτό αντέδρασε έτσι. Ήταν λογιστής αυτός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων διάπραξης της ανθρωποκτονίας. Και κάτι ακόμη πάλι δυσάρεστο, ο Μάριος Οικονόμου, ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, άφησε την τελευταία του πνοή χθες σε ηλικία 33 ετών, προκαλώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που είχε στα Ιωάννινα, νομίζω το Σάββατο που μας πέρασε. Κάποιο Σάββατο, εν πάση περιπτώσει. Οι συγγενείς και οι φίλοι του θα έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν σήμερα, καθώς η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στα Ιωάννινα στις 5 η ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από sites εκεί της περιοχής, από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων διάπραξης της ανθρωποκτονίας. Και κάτι ακόμη πάλι δυσάρεστο, ο Μάριος Οικονόμου, ποδοσφαιριστής
Μάριος Οικονόμου άφησε την τελευταία του πνοή χθες σε ηλικία 33 ετών, προκαλώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που είχε στα Ιωάννινα, νομίζω το Σάββατο που μας πέρασε. Κάποιο Σάββατο, εν πάση περιπτώσει. Οι συγγενείς και οι φίλοι του θα έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν σήμερα, καθώς η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στα Ιωάννινα στις 5 η ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες.

το Σάββατο που μας πέρασε, κάποιο Σάββατο εν πάση περιπτώσει. Οι συγγενείς και οι φίλοι του θα έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν σήμερα, καθώς η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στα Ιωάννινα στις 5 η ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από sites εκεί της περιοχής, οι αρχές των Ιωαννίνων έχουν ξεκινήσει πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του θανατηφόρου τροχαίου που στοίχισε τη ζωή του και έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ώστε να προσδιοριστούν επίσημα τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται σε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το δυστύχημα. Βαρύ βέβαια το πένθος που προκάλει αυτή η απώλεια στο χώρο του ποδοσφαίρου. Προκάλεσε κύμα συλληπιτηρίων από συλλόγους, φορείς και ομοσπονδίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχουμε την ανακοίνωση της ΑΕΚ. Υπάρχει το μήνυμα του Πανετολικού, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ΨΑΤ και επίσης συλληπιτήρια μηνύματα εκφράστηκαν και από συλλόγους του εξωτερικού, ιδιαίτερα από την Ιταλία, όπου ο οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ομάδες της σειράς 1 και σειράς 2, της Εθνικής 1 και της Εθνικής 2, αφήνοντας το δικό του στίγμα. Ο θάνατος το έχει προκαλέσει, είπαμε, έντονη συγκίνηση σε όλο το ποδοσφαιρικό κόσμο, μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, έτσι χαλαρά, για να προλάβουμε να ρίξουμε μια ματιά και σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, είπαμε. Star FM 90.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM.
3: Star FM
4: 932.
3: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
4: Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
7: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου, είμαστε στο καλοκαίρι. Είναι ζωντανή εκπομπή, αντισταθείτε. Είπαμε, μας ακούτε και μας διαβάζετε. Διαβάζετε το blog του ΑΕΤΟΥ, το οποίο είναι νούμερο 1. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει εκεί, διότι ξέρετε πολύ καλά, δεν πάνε να είναι Αγίου Πνεύματος, Χριστούγεννα, Πάσχα, ό,τι να είναι. Εμείς είμαστε από πάνω, η ενημέρωση εκεί δεν σταματά ποτές. Προσέξτε, όχι ποτέ, ποτές.

0: Λοιπόν, είμαστε στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε, η ενημέρωση δεν σταμάτησε ποτέ. Οπότε δεν θα πάμε πολύ πολύ πίσω, διότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ξεκινώ από κάτω προς τα πάνω. Είμαστε στην πρώτη σελίδα και γράφουμε για ένα περιστατικό που συνέβη στην Φλόρινα. Χειροπέδες μπήκαν σε μια 24χρονη και σε μια ανήλικη για συστηματικές κλοπές από πολυκαταστήματα. Εκεί στην, από πολυκατάστημα μάλλον συγκεκριμένα στην Φλόρινα, και έχουν κλέψει μέχρι στιγμής 12.000 ευρώ. Κινητά τηλέφωνα αλλάζουν τα πάντα από σήμερα, μπείτε και δείτε τι αλλάζουν, τι αλλάζει από σήμερα. Υπάρχει συνεργασία iOS και Android, να μην iOS αν θέλετε και Android, για να μην σας βάζω τα δύσκολα. Μπείτε και δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι προβλέπουν τα μερομήνια, το είχαμε πει και άλλη φορά αυτό, για το καλοκαίρι και ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας. Δεν ξέρω αν την πιστεύετε αυτή την παραδοσιακή μέθοδο πρόβλεψης του καιρού. Έρχεται πάντως ξανά και μας λέει ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας του καλοκαιριού. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Γράφουμε για το σπάνιο μπλε φεγγάρι. Με αυτό μας αποχαιρέτησε ο Μάιος, τελευταία μέρα του μήνα. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια απώλεια, ακόμα μια απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Τσιοβάκας, ο οποίος έζησε τα τρία τελευταία χρόνια με το ΙΠΑΡ της ΕΜΑΣ. Ήταν μια φοιτήτρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία του, μετά από ένα τροχαίο του έδωσε το ΙΠΑΡ. Έζησε τρία χρόνια ο Γιάννης, αλλά δυστυχώς έφυγε από κοντά μας. Η κηδεία του έγινε την Κυριακή, προχθές δηλαδή, στο Πολυνέρι Γρεβενών. Καλό παράδεισο, Γιάννη. Κουράγιο στα κορίτσια σου, στη μητέρα σου, στην αδελφή σου. Να είστε καλά, να τον θυμόσαστε, να τον θυμόμαστε όλοι. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζαν χθες, και έχουμε φωτογραφία. Πιανής της Μέρλιν Μονρό. Γρήγορα γράφουμε πάλι για τον καύσωνα. Σοκ στην Ευρώπη, 64 νεκροί στην Ισπανία και 15 στην Βρετανία μέχρι στιγμής. Ακούστε, 64 νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα, σοκ καύσωνας, και 15 στην Βρετανία. Συγκίνησε ο Σταύρος Φλώρος, έγραψε μήνυμα στα social media. Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν, είμαι πιο δυνατός, λέει ο συγκεκριμένος. Έχουμε ημερίδα, για να την δούμε λίγο αυτή την ημερίδα. Έχουμε μια ημερίδα που διοργανώνεται από την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ ΑΟΤΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Γρεβενών. Ενημερωτική ημερίδα αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Γρεβενών, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΚΑΠ 2023-2027, στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER. Αυτός είναι ο τίτλος. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα, υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες leader.el.gr, anco.gr και αγροτική ανάπτυξη, έτσι με μια λέξη, .gr. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Γράφαμε για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα που σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του, ένας 41 ετών, μέσα στο σπίτι, και είχαμε και την ομολογία βέβαια του ιδίου. Γράφουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Χθες συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τον που έφυγε από κοντά μας, 100 χρόνια από τη γέννηση της Μέρλιν Μονρό. Και γράφουμε για τις, έχουμε τις τους κυριότερους μύθους και αλήθειες για την ζωή του αιώνιου ειδόλου. Ειδόλο, δεν το συζητάμε. Γράφουμε για το έκτακτο επίδομα. Έχουμε και οικονομικές ειδήσεις βέβαια. Χωρίς λεφτά που πας, δεν πας πουθενά. Έκτακτο επίδομα έως 900.000 ευρώ. Μπείτε και δείτε ποιοι θα το πάρουν και ποιοι το χάνουν. Στο μεταξύ υπήρξε μια κοινή προπόνηση στα Γρεβενά από τον Αθλητικό Σύλλογο Ελλημιώτες και από τον ΠΑΟΚ. Μιλώ για προπόνηση ομάδων πυγμαχίας και έχουμε και εικόνες από αυτήν την προπόνηση. Μηδενική ανοχή στο κράνος, πραγματοποιήθηκαν 188 έλεγχοι και 15 παραβάσεις σε μια εβδομάδα στην Δυτική Μακεδονία, και στο μικροσκόπιο της τροχιάς μπαίνουν βέβαια τα δίκυκλα και τα πατίνια. Αυτό ο τίτλος είναι «Μηδενική ανοχή στο κράνος». Δεν μπορούν τα αμάξια με κράνος και σου πούν κράνος γιατί δεν φοράς ρε στο αμάξι. Ε? Δεν ισχύει αυτό για το αμάξι. Ζώνη όμως πρέπει να φοράς οπωσδήποτε. Και έχουμε και τον αναλυτικό απολογισμό. Στα Γρεβενά δεν κάνω λάθος, και για να μην κάνω λάθος θα ανοίξω την είδηση για να το δω. Γρεβενά και Δεσκάτη είχαμε συνολικά 24 ελέγχους και διαπιστώθηκαν 2 παραβάσεις που αφορούσαν οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Μάλιστα. Ναι. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Σπύρος Χατζιαγγελάκης, ένας ηθοποιός γνωστός από τη Μουρμούρα. Άμα τον δείτε, αν δείτε την εικόνα που ανεβάσαμε, σίγουρα θα τον θυμηθείτε. Ο οποίος έπαθε λάστιχο στο πουθενά, στα 1100 μέτρα υψόμετρο, πηγαίνοντας στη Βαλιακάλδα. Διαβάστε λίγο την ιστορία του. Έχει ενδιαφέρον. Και έγινε εδώ δίπλα μας, στη γειτονιά μας. Θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο γράφουμε. Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου και τα συλληπιτήρια των ομάδων. Θλίψη στην Λάρισα. Έφυγε από τη ζωή η διευθύντρια του Δημοτικού Γυροκομείου Κατερίνα Ζιαζιά Σουφλιά, σε ηλικία 62 ετών. Και άλλες κηδείες. Σήμερα η κηδεία, κυρίες και κύριοι, του Σωτήρη Γκουτζιγιάννη. Σωτήρη Γκουτζιγιάννη, σήμερα η κηδεία στην Τρικοκιά Γρεβενών. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών, στις 5:30 η κηδεία. Τα γράφουμε, έχουμε τα 301 πρόσωπα τα οποία στηρίζουν την Ελλάς. Το κόμμα του Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, υπέγραψαν καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Μπείτε και δείτε όλα τα ονόματα. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία αυτό που είδα και που συγκράτησα, αν θέλετε, είναι η υπογραφή του πρώην περιφερειάρχη μας, του Θοδωρή Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης υπέγραψε. Και άλλη κηδεία δυστυχώς δημοσιεύουμε σήμερα, η κηδεία του Αντώνη τώρα Μπλάντα ή Μπλάντα. Γι' αυτό δεν βάζουμε και τόνο. Είμαστε έξυπνοι στο να το βλέπετε. Τώρα αν το λένε Μπλάντα, γιατί να βάζαμε τον τίτλο στο Μπλαντάς ή το ανάποδο? Οπότε το γράφουμε το επίθετο και δεν βάζουμε καθόλου τόνο. Αντώνης Μπλάντας ή Μπλαντάς. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 69 ετών. Σήμερα η κηδεία σε μία ώρα από τώρα, στις 11, στην Δήμητρα Γρεβενών, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στη Δήμητρα Γρεβενών. Καλό παράδεισο στην σύζυγο, στα παιδιά, στα εγγόνια και σε όλους τους συγγενείς. Κουράγιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλη συζήτηση από την πρώτη σελίδα. Αναβίση, της έκαναν αλκοτέστ και έμεινε και η ίδια άφωνη για το τι έδειξε. Μάλιστα. Ελπιδοφόρα αποκάλυψη, ανακάλυψη. Το σωστό, χάπι διπλασιάζει το προσδόκιμο ζωής ασθενών με τον πιο θανατηφόρο καρκίνο. Αυτό κι αν είναι η είδηση. Ελπιδοφόρα λοιπόν, ανακάλυψη. Τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε? Ένας γιατρός εξηγεί τα σημάδια που μαρτυρούν ότι ο θάνατος πλησιάζει. Κοιμάστε μπρούμητα ή ανάσκελα, Τι σημασία έχει στα αλήθεια η στάση του ύπνου? Έχει, παίζει μια σημασία, έχει μια σημασία. Στο μεταξύ 10 συμβουλές δίδονται για προτάριδες στη Νέα Υόρκη, για να μην σας πιάσουν κότσο. Διαβάστε 10 πραγματάκια για να είστε λίγο πιο ξύπνοι, να το παίζετε λίγο πιο ξύπνοι και ας πάτε πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη. Opinion poll, δημοσκόπηση, στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία, πίσω από Τσίπρα και Καριστιανού το Πασόκ, χάνουν Βελόπουλος και Ζωή, είναι αυτή η δημοσκόπηση που σας διάβασα νωρίτερα. Στο μεταξύ δίδονται δωρεάν διακοπές σε ένα νησί στην Ελλάδα, πρέπει όμως να πάτε εκεί και να κάνετε κάποια εργασία και θα έχετε δωρεάν διακοπές. Πενθήμερη εργασία, θα φροντίζετε τις γατούλες. Δεν θα σας πω περισσότερα. Αν θέλετε, αν αγαπάτε τις γατούλες και θέλετε να κάνετε δωρεάν διακοπές σε αυτό το νησί, δεν θα το αποκαλύψουμε ακόμα. Μπείτε και διαβάστε τον αετό για να δείτε πού θα πάτε και κάντε και αίτηση κιόλας. Ναι, γιατί όχι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Στο μεταξύ έφυγε, αυτή είναι και αν είναι στενάχωρη είδηση, έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και θρύλος του ραδιοφώνου ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Εγώ, κυρίες και κύριοι, που είμαι φαν του ραδιοφώνου και το δηλώνω ξεκάθαρα, αυτός είναι ο μεγάλος μου έρωτας και μετά όλα τα άλλα, ήμουν από αυτούς που πραγματικά τον άκουγα και μιλώ για χρονιές τώρα, 1985-84 έκανε ραδιόφωνο και μάλιστα τότε όχι το 84, μετά αργότερα όταν έγινε και η ιδιωτική ραδιοφωνία, έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο της έκθεσης Θεσσαλονίκης και μάλιστα μετέδιδε την αντίστροφη μέτρηση για τα 40 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Ήταν το American Top 40, ήταν το Βρετανικό Top 20, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, και ήταν ένας από αυτούς τους παραγωγούς, τους οποίους βέβαια λάτρευα και άκουγα. Και αν δεν ακούς, αν δεν διαβάζεις, αν δεν ενημερώνεσαι για αυτό που αγαπάς, μένεις και εσύ πίσω. Ήταν πάντως ένας από τους πρωτεργάτες, μεγάλη συμμετοχή και στην τηλεόραση αργότερα, παρουσίαζε και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά σαν το ραδιόφωνο δεν έχει. Είχε συνεργασία με πάρα πολλά ραδιόφωνα. Τελευταία νομίζω ήταν με το ραδιόφωνο του Πρακτορείου Ειδήσεων του ΑΠΕ. Με το ράδιο Πρακτορείο, έτσι λέγεται στην Θεσσαλονίκη αυτό το συγκεκριμένο ραδιόφωνο. Καλό παράδεισο, Λευτέρη. Πάντως μεγάλωσες γενιές και γενιές. Και τελευταία έκανε και μια εκπομπή, κοινή εκπομπή, ένας από τη Θεσσαλονίκη και δύο από την Αθήνα, με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, φωνάρα, απίστευτη, και με τον Γιάννη Πετρίδη, συνδεόταν με την Θεσσαλονίκη, έπαιζε ο ένας τα δικά του, άλλος στην Αθήνα, οι άλλοι στην Αθήνα τα δικά τους. Νοσταλγία λεγόταν αυτή η εκπομπή. Τι να πω, δεν έχω λόγια για τον Λευτέρη Κογκαλίδη. Και στον παράδεισο που θα πάει, σίγουρα μουσική θα παίζει. Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη σελίδα. Γράφουμε για γονική άδεια 4 μήνες. Μπείτε και δείτε ποιοι την δικαιούνται και πώς πληρώνεται. Έχουμε ανέκδοτο. Και άλλη κηδεία. Έφυγε η Σαμαρινέα Καλίτσα Ενωτιάδου Στέφα. Καλίτσα Ενωτιάδου Στέφα. Αυτό είναι το όνομά της. Να πω πώς. Η κηδεία θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας αύριο στις 6 το απόγευμα. Και έχουμε πάρει την είδηση αυτή από το samarina.gr του Σωτήρη Κυπαρίση, του πολύ καλού μας φίλου, ο οποίος το ενημερώνει όπου και αν βρίσκεται, είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα. Να σε καλά, Σωτήρη. Στο μεταξύ έχουμε και μια πρόσκληση για ένα ιστορικό αφιέρωμα από τον Σύλλογο Γρεβένιο των Κοζάνης, ο Εμιλιανός. Ένα αφιέρωμα, κυρίες και κύριοι, στον οπλαρχηγό Θεόδωρο Ζιάκα και στην θρυλική μάχη του Σπηλαίου. Έχουμε και την πρόσκληση. Η πρόσκληση είναι για αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου. Η οδός είναι Σοκράτη Μπλιούρα 2, απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ομιλητής, κεντρικός ομιλητής, ο διακεκριμένος ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας ο κύριος Απόστολος Παπαδημητρίου, ο οποίος θα αναλύσει και τα γεγονότα εκείνης της εποχής, τη στρατηγική σημασία σημασία της μάχης και τον ηρωισμό των αγωνιστών που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην τοπική και εθνική μας ιστορία. Αφιέρωμα λοιπόν στη μάχη του Σπηλαίου. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και ήδη έχουμε ξεφύγει κατά πολύ από τον χρόνο μας. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαι. Γεια σας. Πάμε στην Αθήνα. Ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων στο Sky. Γεια.
1: Εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Φραστική επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενεργείες του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από χθες στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Σημειώνεται ότι την αστυνομία κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κύριος Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε μαζικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών θέσεων σε όλη την Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυράβλων.
2: Γιατρέ μου.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Και σας ενημέρωση, στην απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα θα τελεστεί η εξώδιος ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο που είχε υποστεί στις 23 Μαΐου. Στον τέταρτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες, θα κατακτήσουν τον τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διεξαχθεί και 5ος τελικός στον Πειραιά. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον τετρακέφαλο.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη!

0: Εδώ είμαστε φίλα Κροάτρια, εδώ είμαστε φίλα Κροατή. Καλώς ήρθες και σήμερα στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Και ναι, είμαστε εδώ στην παρέα σας, όπως άλλωστε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο περιλαμβάνει τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά τα ακούς και τα απολαμβάνεις εδώ πάντοτε συντροφιά στο μουσικό μας κοκτέιλ κάθε πρωί στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933 και φυσικά μπορείς να μας απολαύσεις από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι σε Ελλάδα και εξωτερικό πληκτρολογείς star.fm.gr. Βλέπω τώρα τα θέματα που έχουμε για τη σημερινή μας εκπομπή, όπου είναι πραγματικά πάρα πολλά και σήμερα, δηλαδή δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ. Ένα-ένα τα διαλέγουμε τα θέματά μας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο όπως καταλαβαίνετε, έτσι για να σας τα μεταφέρουμε όλα αυτά. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτή εδώ την εκπομπή θα μάθετε και θα ακούσετε αυτά που πρέπει να γνωρίζετε, τίποτα άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε με εξελίξεις που υπάρχουν στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, καθώς μια εκπομπή η οποία έχει αγαπηθεί τα τελευταία χρόνια, φέτος ολοκληρώνεται. Μιλάω για την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Star, το Breakfast at Star, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου. Ένα δίδυμο το οποίο ξεκίνησε πριν από 4 περίπου χρόνια τηλεοπτικά και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Το Breakfast at Star πήγαινε αρκετά καλά σε τηλεθέαση και μπορούσε έτσι να σταθεί στον ανταγωνισμό. Φέτος όμως δεν ήταν η χρονιά του. Βλέπετε, στηρίζεται μόνο στην ψυχαγωγία η συγκεκριμένη εκπομπή. Φέτος υπήρχε πολλή ενημέρωση και οι τηλεθεατές δεν έδωσαν τα νούμερα τηλεθέασης που ίσως περίμεναν τα στελέχη του Star για να συνεχίσει η εκπομπή. Έτσι λοιπόν το Breakfast at Star φέτος ολοκληρώνεται και θα μας αποχαιρετήσει. Με τον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου πλέον έχουν προτάσεις και από άλλα κανάλια. Βέβαια στο Star δεν φαίνεται να παραμένουν προς το παρόν και να έχουν κάποια πρόταση. Ολοκληρώνεται όπως όλα δείχνουν και η συνεργασία τους με το Star. Στον τηλεοπτικό σταθμό Star όμως παραμένει κανονικότατα και συνεχίζει η Ζήνα Κουτσελίνη και η εκπομπή της Αλήθεια και μάλιστα θα βρίσκεται στην πρωινή ζώνη 10 με 1 ακριβώς απέναντι από τις υπόλοιπες εκπομπές. Έτσι λοιπόν από το Σεπτέμβρη που μας έρχεται η Ζήνα Κουτσελίνη και η εκπομπή της παραμένουν κανονικότατα στο Star και φέτος βέβαια να πούμε ότι η Ζήνα Κουτσελίνη και αυτή είχε πρόβλημα με τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της. Δεν ήταν πολύ καλά. Χαμηλές τηλεθέασεις έκανε και η Ζήνα Κουτσελίνη. Ωστόσο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το Star θέλει στον τηλεοπτικό του αέρα, όπως και δίποτε. Έχει πολλή ενημέρωση, έχει πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν η Ζήνα Κουτσελίνη ανανέωσε τη συνεργασία της με το κανάλι και πλέον η εκπομπή της θα βρίσκεται στον αέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, απέναντι από τις υπόλοιπες εκπομπές, οι οποίες έχουν και ενημέρωση και ψυχαγωγία. Βέβαια να πούμε ότι το Star ποντάρει πάρα πολύ στην αλλαγή ώρας που θα κάνει στην Ζήνα Κουτσελίνη και πιστεύει ότι από τον Σεπτέμβρη τα νούμερα της εκπομπής θα ανέβουν αρκετά, διότι φέτος ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και για τη Ζήνα Κουτσελίνη. Αυτές λοιπόν είναι οι ανατροπές και οι αλλαγές που έχουμε τελευταία στιγμή στο πρόγραμμα του Star στην πρωινή ζώνη. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε και στα social media. Θα μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Μένετε εδώ στην παρέα μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και φύγαμε να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Καλή ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933. Εδώ είμαστε πάντοτε από το στούντιο 1 και τον Star FM, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ στους 93 και 3. Και εννοείται ότι μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογής star.fm.gr. Τώρα θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε πάρα πολύ λίγο. Πριν όμως πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την Αταλία Γερμανού, η οποία θα παραμείνει στον τηλεοπτικό σταθμό Α κανονικότατα και φέτος. Έτσι λοιπόν, το καλύτερα δεν γίνεται με την Αταλία Γερμανού παραμένει στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η παρουσιάστρια, να πούμε ότι για ακόμη μία φορά ολοκλήρωσε πρώτη σε τηλεθέαση με την εκπομπή της στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, και το καλύτερα δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, ο Α εννοείται πως θέλει την Αταλία Γερμανού. Ανανεώνει τη συνεργασία της η Αταλία Γερμανού με τον Α, ωστόσο θα δούμε κάποιες αλλαγές στην εκπομπή της, θα δούμε κάποια πρόσωπα να αποχωρούν, κάποια νέα πρόσωπα να έρχονται στους συνεργάτες που έχει η Αταλία Γερμανού. Η εκπομπή πάνω κάτω όμως θα είναι ίδια, ίδια δομή, ίδια θέματα, ίδια έτσι προσέγγιση θεμάτων θα έχει, και το καλύτερα δεν γίνεται παραμένει και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά κανονικότατα στο πρόγραμμα του Α με την Αταλία Γερμανού να δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές για ακόμη μια χρονιά στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκυριακού. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα πάω. Ωραία, διαφημιστικό διάλειμμα μου λένε εδώ. Πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως σε διαφημίσεις, αλλά εννοείται ότι δεν πάω πουθενά αν πρώτα δεν σας πάω μία βόλτα από τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Και θέλω λίγο την προσοχή σας. Για εσάς που νιώθετε το στομάχι σας να γουργουρίζει, για εσάς που αρχίζετε έτσι σιγά σιγά και πεινάτε, για εσάς όπου ο ουρανίσκος σας θέλει να γευτεί την πιο λαχταριστή πίτσα, εννοείται ότι θέλετε πίτσα Ρωμαίο. 2462023900 ο ρυθμός που κλειδώνεται, και από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ καλείτε στο 23900, δίνετε την παραγγελία σας στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνετε delivery στο σπίτι σας, λαχταριστή, με ολόφρυσκες και ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, πάντα όλα προσεγμένα, με τη φρεσκοκομμένη σας σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με πολύ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο, και εννοείται απολαμβάνεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα? Θες μήπως τη λαχταριστή? Όταν λέμε λαχταριστή το εννοούμε αυτό, πίτσα που κάνει Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασερί. Απαιτή. Ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο? Εκεί να δεις τι γίνεται. Όλες αυτές οι λαχταριστές επιλογές σε περιμένουν στη Ρωμαίο. 23900 καλείς. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: freaktoria.com. Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: freaktoria.com. Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Φρικτορία Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Φρικτορία.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας και μας απολαμβάνετε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κανονικότατα στην παρέα σας με τις καλύτερες επιτυχίες, με πολλές παράξενες ειδήσεις, αλλά και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξέλιξεις. Τώρα περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος starfmgrevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μόνο με ένα κλικ στην ιστοσελίδα μας starpavlafm.gr. Μπορείτε να μας απολαύσετε ολοζώντανα μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μπορείτε όμως να κατεβάζετε αν θέλετε και εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας. Θα το αναζητήσετε στην συσκευή σας και στο Play Store γράφοντας Star FM 93,3. Θα δείτε το μπλε εικονίδιο του σταθμού μας, κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνετε απευθείας από το app του σταθμού μας μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Τώρα επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με το The Voice, το Voice το οποίο πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον τηλεοπτικό αέρα του Sky πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει κουράσει τους τηλεθεατές και όποτε ο Sky το βγάζει στον τηλεοπτικό αέρα πάντα κάνει πολύ υψηλή τηλεθέαση. Τώρα βέβαια θα μου πείτε πόσο ακόμα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με το τραγούδι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, να τα δούμε και να ξεχωρίσουν. Σίγουρα είναι πάρα πολλά αυτά τα άτομα τα οποία θέλουν να πάνε και να διαγωνιστούν στο τραγούδι. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι και από τον Σεπτέμβρη το The Voice θα επιστρέψει τηλεοπτικά και πάλι στο πρόγραμμα του Sky και ήδη μαθαίνουμε ότι τα πρόσωπα τα οποία έχουν συμφωνήσει είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρίσκεται στην επιτροπή. Επίσης πολύ κοντά βρίσκεται και η Έλενα Παπαρίζου. Εκεί όμως που υπάρχει ένα ερωτηματικό είναι με τον Πάνο Μουζουράκη, όπου φαίνεται πως δεν είναι ακόμα σίγουρος αν θα εμφανιστεί στο νέο Voice το οποίο θα δούμε από το Σεπτέμβρη. Και φυσικά υπάρχει πρόβλημα με τον παρουσιαστή. Τι θέλω να πω? Ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης μαθαίνουμε ότι τελικά δεν θέλει άλλο να συνεχίσει στο Voice. Βλέπετε είναι και πάρα πολλά τα χρόνια που το παρουσιάζει. Ίσως λοιπόν να έχει κουραστεί λίγο με το συγκεκριμένο format. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι είναι μέχρι στιγμής αρνητικός ο Γιώργος Καπουτζίδης στο να αναλάβει και πάλι την παρουσίαση του The Voice. Ο Sky όμως τον θέλει, δηλαδή δέχεται έντονο μαρκάρισμα για να μπορέσει να τον πείσει να αναλάβει την παρουσίαση. Υπάρχει όμως και μια εναλλακτική με τον Γιώργο Λιανό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν τελικά ο Γιώργος Καπουτζίδης παραμείνει σταθερός και πει ότι δεν το παρουσιάζω το The Voice, τότε σίγουρα ο Sky θα κοιτάξει αμέσως τον Γιώργο Λιανό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχαμε δει πριν από χρόνια στην παρουσίαση του The Voice και ενδεχομένως να τον ξαναδούμε και πάλι να επιστρέφει στο The Voice τον Γιώργο Λιανό. Πάντως το πρόγραμμα αυτό θα επιστρέψει κανονικότατα και περιμένουμε έτσι να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο παρουσιαστής του. Βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλέξει πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυνατά τραγούδια για τη συνέχεια, οπότε δεν θα μιλήσω άλλο, φύγαμε να τα απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
0: Μία εναλλακτική με τον Γιώργο Λιανό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν τελικά ο Γιώργος Καπουτζίδης παραμείνει σταθερός και πει ότι δεν το παρουσιάζω το The Voice, τότε σίγουρα ο Sky θα κοιτάξει αμέσως τον Γιώργο Λιανό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχαμε δει πριν από χρόνια στην παρουσίαση του The Voice και ενδεχομένως να τον ξαναδούμε και πάλι να επιστρέφει στο The Voice τον Γιώργο Λιανό. Πάντως το πρόγραμμα αυτό θα επιστρέψει κανονικότατα και περιμένουμε έτσι να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο παρουσιαστής του. Βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλέξει πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυνατά τραγούδια για τη συνέχεια, οπότε δεν θα μιλήσω άλλο, φύγαμε να τα απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: επιλέξει πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυνατά τραγούδια για τη συνέχεια, οπότε δεν θα μιλήσω άλλο, φύγαμε να τα απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Δυνατά μας απολαμβάνεις εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή, μας απολαμβάνεις στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και φυσικά μπορείς να μας απολαύσεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή ή τη smart τηλεόρασή σου μέσω ίντερνετ, μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής starpavlefm.gr. Σας έχω παράξενη είδηση για το τέλος, γιατί πάντα έτσι για το φινάλε της εκπομπής σας κρατάμε τις παράξενες ειδήσεις, και θα σας πάω τώρα σε μια αγγελία εργασίας η οποία έρχεται από την Κίνα, όπου ζητούνται εργαζόμενοι για βοσκή 3.000 προβάτων. Αυτή λοιπόν είναι η αγγελία η οποία έγινε viral στην Κίνα, καθώς πρόκειται για αγγελία εργασίας για τη φύλαξη και βοσκή 3.000 προβάτων σε μια έκταση περίπου 2.000 εκταρίων στη Βόρεια Κίνα. Μάλιστα να πούμε ότι απευθείας η συγκεκριμένη αγγελία είχε πάρα πολλές δηλώσεις συμμετοχής, υπήρξαν πολλά άτομα τα οποία ενδιαφέρθηκαν. Πρόκειται για ένα κτήμα το οποίο βρίσκεται σχεδόν 300 χιλιόμετρα από την πιο κοντινή πόλη, ένα κτήμα το οποίο είναι μέσα στη φύση. Εκεί λοιπόν βρίσκονται 3.000 πρόβατα και θα πρέπει το ζευγάρι το οποίο θα επιλέξει να πάει να μείνει εκεί όλο το χρόνο. Θα υπογράψει συμφωνία, συμβόλαιο που δεν θα φύγει σε 1-2 μήνες ή μόλις δυσκολευτεί, ότι θα πρέπει να παραμείνει όλο το χρόνο και να αναλάβει την βοσκή των συγκεκριμένων προβάτων, να τα ταΐζει, να μεταφέρει τις τροφές τους και το καλοκαίρι που είναι πιο εύκολα τα πράγματα, όπως λέει ο ιδιοκτήτης της φάρμας, αλλά και το χειμώνα όπου η θερμοκρασία φτάνει τους μείον 40, εκεί είναι τα δύσκολα, όπου πρέπει να μεταφέρουν τα τσουβάλια με τις τροφές των προβάτων, και ότι θα πρέπει να πηγαίνουν και στην πόλη όπου η απόσταση είναι σχεδόν 300 χιλιόμετρα. Τώρα φανταστείτε χειμώνα και τι δρόμο θα έχει να κάνει στην διαδρομή αυτή. Γι' αυτό λοιπόν η μοναδική έτσι απαίτηση που έχει ο ιδιοκτήτης της φάρμας είναι ότι το ζευγάρι το οποίο θα επιλέξει εταιρεία, δεν θα το επιλέξει ο ίδιος, έχει δώσει ήδη σε συγκεκριμένη εταιρεία να κάνει την επιλογή του ζευγαριού, δηλαδή να δει τις υποψηφιότητες που υπάρχουν, θα περάσει από συνέντευξη όλα τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, και στο τέλος η εταιρεία αυτή, η οποία έχει αναλάβει να βρει το συγκεκριμένο ιδανικό ζευγάρι που θα μπορέσει να παραμείνει εκεί, θα επιλέξει και θα πει στον ιδιοκτήτη φάρμας ότι αυτό είναι το ζευγάρι το οποίο έχουμε καταλήξει εμείς, ότι μπορεί να βρεθεί και να εργαστεί στη φάρμα σου για όλα αυτά τα οποία θες. Έτσι λοιπόν το ζευγάρι αυτό θα παραμείνει εκεί όλο το χρόνο σε όλες τις συνθήκες αυτές, και μάλιστα να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης της φάρμας δίνει και αρκετά χρήματα, δίνει σχεδόν νομίζω 2.400 δολάρια κάθε μήνα, οπότε σου λένε εκεί οι υποψήφοι που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση να πάμε και στη φύση, να πάρουμε και καλά χρήματα και να μείνουμε εκεί όλη τη χρονιά να κάνουμε μια αποταμίευση. Βέβαια δεν γνωρίζουν όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει η φάρμα και το συγκεκριμένο επάγγελμα, ωστόσο οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί, ήδη δηλαδή γίνεται χαμός από αιτήσεις και περιμένουν πώς και πώς να βγουν τελικά τα αποτελέσματα και να τους ανακοινώσουν ποιο θα είναι το ζευγάρι το οποίο θα πάρει τελικά τη θέση αυτή στο ράντζο και θα πάει να αναλάβει το πόστο αυτό. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου, και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, απεχτή. Πολλές οι επιλογές σου, Λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο. 23.900 καλείς για να τα απολαύσεις. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night.
12: Central στη Γαλατινή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: ξανά.
1: 9.33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από εχθές στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Ο καθομολογίαν δολοφόνου σήμερα οδηγείται στον ανακριτή. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμη και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κύριος Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοσίευμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. Συναγερμός σήμανε στις 8 το πρωί στις φυλακές Κορυδαλού μετά από απόδραση 47χρονου κρατούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Ήταν καταδικασμένος σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Εχθές ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους. Για ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο κράτος, κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Χαρακτηρίζει την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου ατυχή, ενώ ζητεί τη στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε υποστεί στις 23 Μαΐου. Στον τέταρτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Εάν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες, θα κατακτήσουν τον τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διεξαχθεί και πέμπτος τελικός στον Πειραιά. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Tyler Dorsey στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον τετρακέφαλο.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
9: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
10: Και αν το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
6: Όπα!
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Λίμου και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
13: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
16: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
17: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Δεν σας λέω καλή εβδομάδα, είπα καλή εβδομάδα, τι έγινε να πούμε. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, γιατί χτες δούλευα, αυτό λέω, το είπα. Αλλά καλή εβδομάδα και καλό μήνα και να μην τα λέω εγώ. Να τα λέει κάποιος καταλληλότερος, ο influencer υφυπουργός Πανάκης.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σήμερα, Δευτέρα, 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ στα Νότια, ένα όμορφο απόγευμα. Γυρίζουμε τις όμορφες γειτονιές. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Τι διάολο, έχουνε τόσο χρόνο οι υπουργοί, τόσο δουλειά δεν έχουν και οι υφυπουργοί που φτιάχνουν βιντεάκια για να πούνε καλό μήνα, καλημέρα, χρόνια πολλά, τι όμορφες είναι οι γειτονιές μας, γεια σας. Το στηρίζω έτσι, δεν το λέω, δεν το κατακρίνω κάθε άλλο. Πώς θα γελάμε εμείς οι υπόλοιποι, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι γενικώς η πολιτική είναι πιο, πώς να το πούμε, έχουν περισσότερο ενδιαφέρον όταν μιλούν για το αντικείμενό τους παρά ως influencer. Παραδείγματος χάρη, λίγες μέρες πριν ο υφυπουργός Σπανάκης μιλάει για τα έργα εδώ, για αυτό το, την περιοχή Natura που έχει ανακηρυχθεί εδώ, η περιοχή Natura, και δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ούτε ξέρουμε πόσα χρόνια περάσει. Πολλά χρόνια πια δεν γίνεται τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Ήταν να παραδοθεί, είχε κλείσει ο δρόμος, έχει μείνει κλειστός. Θα άνοιγε το Σεπτέμβριο. Μετά θα άνοιγε το Δεκέμβριο. Μετά είπανε, ας μην πούμε πότε θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει ποτέ. Συμβιβαστείτε με αυτό. Συνηθίστε το. Παρόλα αυτά, ο υφυπουργός Πανάκης που δεν κολώνει πουθενά.
1: Το σημείο αυτό που αναφέρεται στην ερώτησή σας βρίσκεται λίγα μέτρα από το πατρικό μου σπίτι. Επειδή μου κάνατε και ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη πριν από λίγες μέρες, αλλά πήρατε την απάντησή σας. Δεν γνωρίζω την πηγή των πληροφοριών σας, αλλά σίγουρα δεν έχετε την εικόνα για το έργο το συγκεκριμένο, γιατί οι εργασίες εκτελούνται κανονικά.
0: Όσοι βιαστείτε να γελάσετε, θα σας πω ότι δεν ξέρετε ελληνικά. Ο άνθρωπος δεν λέει ότι προχωρούν τα έργα με γοργούς ρυθμούς, όπου θα ήταν, θα γελούσαμε. Λέει, τα έργα συνεχίζονται κανονικά. Δηλαδή, τίποτα. Διότι ειδικά για το συγκεκριμένο έργο, το τίποτα είναι η κανονικότητα. Το να αρχίσει ξαφνικά να προχωράει, αυτό δεν είναι κανονικό. Είναι να πεις, τι διάολο έγινε, τι κάνουν έργα εδώ στην παραλία, έλα Παναγία μου. Ενώ κανονικά είναι αυτό το τίποτα που αντικρίζεται κάθε μέρα όσοι περνάτε από εδώ. Και όσοι μένετε εδώ, είμαι υπέρ του δουλέματος, εγώ να πω, ειδικά όταν είναι ψηλό γαζί, παιδιά. Άμα είναι, γιατί τώρα πάνε πολύ, όλοι προσπαθούν να δουλέψουν, αλλά μερικοί είναι, δεν μπορούν. Οι άνθρωποι είναι πώς να το πούμε, δεν είναι μερακλείδες. Το δούλεμα ψηλό γαζί είναι ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό και πάω στην αριστερά. Αγαπώ ιδιαίτερα την αριστερά, όπου εκεί είναι ψηλό γαζί το δούλεμα, είναι όλα ψηλό γαζί. Και πολύ παχυντικά. Πάρα πολύ με κοιτάει ο Παναγιώτης, μου λέει, τι λέει. Παχαίνει, παιδιά, η αριστερά. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, μακριά από την αριστερά. Γιατί οτιδήποτε γίνεται στην αριστερά, θες να φας popcorn. Θέλεις να πάρεις ένα πακέτο popcorn και να αρχίσεις να τρως. Πόσο popcorn θα φάμε με τους συντρόφους. Παραδείγματος χάρη, ντοκουμέντο εναντίον Μαρατζίδη, η εφημερίδα του Βαξεβάνη είναι το ντοκουμέντο, για τον οποίο αποκαλύπτει, παιδιά, ότι χρηματοδοτείται από βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Τώρα εντάξει, η καταγγελία είναι κάπως vintage, αλλά αυτό είναι που της δίνει και μεγαλύτερη αξία. Ο Μαρατζίδης απειλεί με μηνύσεις. Τώρα αυτοί όλοι είναι πρώην και νύν τσιπρικοί. Τσουπ, να και ο Ράμος. Ο Ράμος, ο γνωστός Ράμος, ο δικαστής Ράμος, ο οποίος υπερασπίζεται το Μαρατζίδη, και βγαίνει ο Βαξεβάνης και λέει, τι εσύ μιλάς. Που αν δεν ήμουν εγώ, δεν ήξερε κανένας. Που σου δίνα τα ονόματα γιατί με τη λίστα των παρακολουθήσεων. Αυτά δεν θέλουν τώρα popcorn. Δεν θέλουν πολύ popcorn. Δεν θα μας παχύνουν οι σύντροφοι. Εννοείται ότι πρόκειται για έναν πόλεμο στον οποίο εμείς είμαστε με τον άνθρωπο, έτσι πάντα, και τα popcorn μας και τον απολαμβάνουμε, διότι από τη μία, δηλαδή πώς να πούμε, και τα θύματα αυτού του πολέμου, αυτοί που τώρα είναι θύματα, αυτοί οι οποίοι δέχονται επίθεση, είναι οι άνθρωποι που την αγκάλιασαν αυτή την τοξικότητα. Την είδαν αυτή την τοξικότητα και δεν είπαν εγώ δεν θέλω με αυτούς καμία σχέση, δεν θέλω παρεδώσε μακριά. Όχι, αγκάλιασαν τον Αλέξη όταν η τοξικότητα τον ωφελούσε. Λογικό είναι κάποια στιγμή αυτή η τοξικότητα να στραφεί και εναντίον τους, και ακόμα πιο λογικό είναι να μην τους λυπηθούμε καθόλου. Θα ήταν σαν να λυπόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν του χυμούσε η Αυριανή. Ενώ στην πραγματικότητα και τότε με τα popcorn στο χέρι λέγαμε θεία δίκη. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και συγκλονιστικά γεγονότα. Δεν ξέρω, ή προσπαθώ να τα αποφύγω με χαριεντισμούς και αστιάκια. Έχουν ξεκινήσει τα ρεπορτάζ από παραλίες, βλέπω. Πολλά. Βλέπω ποπούς. Ωραίο πράγμα είναι η ποπή. Είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ να πω. Δεν είμαι υπέρ στα ρεπορτάζ. Πόσο έχει ακριβήνει η ξαπλώστρα. Γιατί ξέρετε, ο ποπός δεν μπορεί χωρίς ξαπλώστρα. Ούτε μπορεί να φέρει από το σπιτάκι καρεκλίτσα. Όχι, θέλει και ξαπλώστρα και ντιβάνι. Γιατί αυτά δεν είναι πια ξαπλώστρα, είναι ντιβάνια ολόκληρα και τέτοια. Και φτηνά. Και κλαίνε κύριε Πόρτερ μαζί, δεν βρίσκει ο κόσμος ξαπλώστρες. Μιλάμε για δυστοπία. Ναι, αυτό δεν σου είπα. Ένας πολύ ωραίος ποπός και η κάμερα είναι εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, στηρίζω έτσι από τα θεάματα που δείχνει η τηλεόραση, από τα καλύτερα είναι αυτό. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, ότι έχουμε συγκλονιστικά γεγονότα, παιδιά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, θα το έχετε ακούσει. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που δεν αλλάζει απολύτως τίποτα, αλλά έχει πλάκα. Αντιθέτως, αυτό που τα αλλάζει όλα είναι η αποχώρηση του συντρόφου Πέτρου Κόκαλη από τον κόσμο. Όχι τον πλανήτη μας, τον κόσμο. Ο κόσμος είναι το κόμμα, είναι ο φορέας, είναι δεν ξέρω πώς διάολο τα λένε αυτά, που ο ίδιος δημιούργησε για την οικολογία, παιδιά, και αποχωρεί. Πράγμα που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει πια ελπίδα για τον πλανήτη. Η τελευταία ελπίδα για τον πλανήτη ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης και ο κόσμος του. Τώρα που έφυγε από τον κόσμο του, χάθηκε και η τελευταία ελπίδα. Τετέλεστε. Αλλά δεν τα παίζουν αυτά πρώτα θέματα στις ειδήσεις, αν και τα λένε. Τα λένε γιατί τα ξέρω, φοβερά σημαντικά. Έφυγε ο Κόκαλης από τον κόσμο. Ήταν στον κόσμο του, τώρα θέλει να πάει στον κόσμο του Αλέξη πάλι. Στο δε Πασόκ, στο δε Πασόκ έχει πάρει ο δήμαρχος το Πριόνι και κάνει κάτι που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πριονίζει την καρέκλα του συντρόφου Ανδρουλάκη. Μα η καρέκλα του συντρόφου Ανδρουλάκη, σύντροφε Χρυσόστομε, είναι, πώς να το πούμε, είναι τιμόρροπη, θα σπάσει από στιγμή σε στιγμή. Δεν χρειάζεται εσύ να πριονίζεις. Εν πάση περιπτώσει, προσφέρει υπηρεσίες και ο Χρυσόστομος, ο σύντροφος Χρυσόστομος, ο δήμαρχος, στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Όλοι προσπαθούν τι να κάνουν, να τον βγάλουν αυτοδύναμο. Θα τα καταφέρουν στο τέλος. Τόσοι άνθρωποι προσπαθούν. Δεν... Συγγνώμη. Δεν είναι και οι πιο ικανοί άνθρωποι, αλλά τόσοι πολλοί άμα προσπαθούν, κάτι θα καταφέρουν. Σύντροφος Δούκας.
2: Εσείς λοιπόν, βλέποντας μια τέτοια εικόνα, θα προτείνατε έστω και τώρα να κάτσετε κάτω, να τα βρείτε και αυτό να κατέβετε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο σε εκλογές?
3: Αυτό που λέτε τώρα είναι πέρα από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που είναι αυτόνομη πορεία. Όμως.
0: Γιατί τους έβαλε να αποφασίσουν αυτόνομη πορεία στο συνέδριο, όμως...
3: Όμως, αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός. Λέω πάλι το παράδειγμα της Αθήνας. Στην Αθήνα, στην πρώτη Κυριακή, πήρε 41 η Δημοτική Αρχή του κ. Μπακογιάννη και 14 εγώ.
4: Ισχύει αυτό.
0: Εντάξει, ίσως το παράδειγμα της Αθήνας να μην είναι το καλύτερο για να προσελκύσουμε πελάτη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου πέφτει λόγο στο μάρκετινγκ του καθενός. Οπότε έχουμε μείνει αυτόνομη πορεία, αλλά άμα δούμε ότι συμφέρει, θα ενωθούμε με τους Σιριζέους, την Ελλάς δηλαδή, την Ελλάς όχι του κυρίου Μιχάλη, του Αλέξη μας, θα ενωθούμε με την Ελλάς, θα γίνουμε το τέτοιο της Ελλάς. Με ποιον αρχηγό θα το κάνουμε αυτό?
2: Άρα για αυτό. Τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
3: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
2: Και ποιο θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
3: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
2: Με αρχηγό ποιον.
3: Νομίζω ότι το ποιο θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιο θα είναι πρώτος, ποιο θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Αλλά και αν δεν είναι, τώρα δεν απάθουμε και τίποτα. Εδρούλα να οικονομήσουμε και μετά όλα τα άλλα, ο διάολο, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Δεν ξέρω γιατί τόσοι πολλοί, ίσως ποτέ άλλοτε στην πολιτική ιστορία της χώρας, τόσοι πολλοί δεν έχουν βαλθεί να βοηθήσουν τον Πρωθυπουργό. Και όταν λέω τόσοι πολλοί, από την αντιπολίτευση. Εδώ ο Δούκας τι κάνει, πώς βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία, όπως τη βοηθάει τόσο καιρό και ο ίδιος και ο Ανδρουλάκης. Λέει δηλαδή σε όσους ψηφοφόρους του Πασόκ, για το δικό του λόγο, καθένας πρώτα απ' όλα επειδή είναι λογικοί άνθρωποι, τρέμουν στην ιδέα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσουν Τσίπρα, να ψηφίσουν δηλαδή την Ελλάς, του Αλέξου και του Μιχάλη, ότι παιδιά μην ψηφίζετε Πασόκ, γιατί ψηφίζοντας Πασόκ μπορεί να ψηφίζετε Τσίπρα. Αυτό τους λέει. Ψηφίζοντας Πασόκ μπορεί να ψηφίζετε Τσίπρα. Να ψηφίσετε Τσίπρα ως ηγέτη, να ψηφίζετε Τσίπρα ως συνεργάτη, πάντως μπορεί να ψηφίζετε και Τσίπρα. Ακολουθούν αυτή την μπούρδα της αριστερής στροφής, καταδικάζοντας το κόμμα του. Θυμάστε πόσα χρόνια τώρα τα λέμε, 2-3 χρόνια νομίζω τα λέμε αυτά, ότι γιατί δεν είναι, και ένα μικρό παιδί μπορεί να δει ότι ένα Πασόκ που πάει να παραστήσει το ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος θα την πατήσει. Έχει αρχίσει να την πατάει το Πασόκ, φταίνε οι δημοσκοπήσεις φυσικά, θα παλέψει για την τρίτη τέταρτη θέση με την Καριστιανού. Αυτό είναι το κατόρθωμα και του Ανδρουλάκη, αλλά και του συντρόφου Δούκα που έσπροχνε τον Ανδρουλάκη, αλλά πάλι του Ανδρουλάκη, γιατί και ο σύντροφος Δούκας χωρίς τον Ανδρουλάκη δεν θα τον ξέραμε. Να πω, εκείνος τον πρότεινε για δήμαρχο. Από την άλλη μεριά στην Ελλάς, την Ελλάς του Μιχάλη, όχι, του Αλέξιου, όχι του Μιχάλη, πρέπει να το λέμε για να μην μπερδευόμαστε, στην Ελλάς, ο σύντροφος Νηφούδης, ο άνθρωπος που είχε διαγνώσει, μάλλον όχι είχε διαγνώσει, που ισχυριζόταν ότι ο σύντροφος Τσίπρας είναι ένας καραγκιόζης, λέει.
4: Ο μόνος σκοπός είναι η νίκη στις πρώτες εκλογές, στις εκλογές όποτε και αν έρθουν αυτές, και οποιαδήποτε συζήτηση τέτοιας ή παρόμοιας πρότασης δεν πέφτει καν στο τραπέζι για να συζητηθεί. Οπότε νομίζω ότι αυτό τα συμπεριλαμβάνει όλα.
0: Όχι, το καημένο το Πασόκ, μη μείνει μόνο του, και το 9 που είναι τώρα του φαίνεται καλό. Διότι αυτοί που απεχθάνονται το Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη, αυτοί που γουστάρουν το Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν απευθείας Τσίπρα, και θα μείνει ο Νίκος, ο Παύλος, η Άννα και ο Δήμαρχος. Εντάξει, για τον τελευταίο δεν το βλέπω να μένει και πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, είναι καλοκαίρι. Και τι συνήθως συμβαίνει το καλοκαίρι? Έχουμε διαγωνισμούς στους οποίους κερδίζετε εισιτήρια για διάφορους προορισμούς. Λοιπόν, ο σημερινός και όλη την εβδομάδα διαγωνισμός μας θα είναι για εισιτήρια, συγγνώμη, εισιτήρια που σας προσφέρει η SeaJets. Ο νικητής θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της SeaJets, χωρίς γιοταχή, για το 2026. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες από 9 μέχρι και 24 Αυγούστου. Πώς θα κερδίσετε? Θα πάρετε τηλέφωνο στο... Όχι, έχω κολλήσει, γιατί έχω να το πω πάρα πολύ καιρό το τηλέφωνο. Ελένη, μου θυμίζεις, σε παρακαλώ, το τηλέφωνο. Το θυμήθηκα, 48 210 48 0 0 170 4. Παίρνετε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε μία κλήρωση και θα βγει ο νικητής για σήμερα. Θα κερδίσει δύο εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της SeaJet για το 2026, με εξαίρεση τις ημερομηνίες 9 ως 24 του Αυγούστου και χωρίς γιοταχή. Με τη SeaJets φεύγετε μετά το γραφείο και φτάνετε στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρετε καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοο της SeaJets. 24 και 50 ευρώ για άνδρο σε μόλις μία ώρα. 33 και 70 για Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγετε άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείτε να πάρετε μαζί σας και το αυτοκίνητό σας. Απολαύστε τα ολοκένουρια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets, κερδίζετε καλοκαίρι. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σήμερα, Δευτέρα, 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ στα Νότια, ένα όμορφο απόγευμα. Γυρίζουμε τις όμορφες γειτονιές. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε με επιστολή της η Έφη Αχτσιόγλου. Νωρίτερα, η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζέιμπεκ, Μέρο Πιτζούφη και Θεανό Φωτίου. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται, καθώς παραμένει μόνο με 4 βουλευτές. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ελλειμμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στο Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν το Μάιο 3,2%. Την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών πρότεινε η εισαγγελέας. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε να μην γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις του ελληνικού δημοσίου αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, ζήτησε την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη γιατί στρέφεται εναντίον μόνο των 4 εκ των 36 κατηγορουμένων. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε Ινωπείο επί της οδού Πιθαγόρα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
11: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγές που μας κάνει.
12: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
13: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Λίμνη και Ζουλούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
16: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
17: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Έχω ευθύνη να συμβάλλω
10: για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
17: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
18: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Αχ, παρετήθηκε εκεί Αξιόγλου από βουλευτής, φτωχότερη βουλή μας από σήμερα. Δεν ειρωνεύομαι, παιδιά, καθόλου. Γιατί χάρη στην Αξιόγλου, μάλλον η Αξιόγλου μας βοήθησε να κωδικοποιήσουμε, να μπορούμε πλέον να περιγράψουμε με μία μόνο φρασούλα τη δράση της αριστεράς.
1: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό.
0: Και η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Άρα προσπαθούμε να την διαταράξουμε για να αποκτήσουμε μια ευκαιρία κι εμείς. Κάτι είχαμε καταλάβει και πριν τα πει ο Αξιόγλου, απλώς όταν τα είπε η συντρόφισσα πλέον λέμε ναι ρε, καλά είχαμε καταλάβει, αφού το λένε και οι ίδιοι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Αχ, Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

Ο Δωρημέδων δεν εκφράσατε συμπαράσταση στο ζεύγος Τζανακόπουλου Αξιόγλου που τώρα θα δυσκολευτούν να τα βγάλουν πέρα με μία μόνο βουλευτική αποζημίωση. Η Αξιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής, ο Τζανακόπουλος όχι. Παιδιά, εγώ δεν κοροϊδεύω αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύω ότι το να είσαι βουλευτής είναι δουλειά και είναι καλό που είναι δουλειά. Το κακό είναι ότι πάνε να το πουλήσουν ως κάτι που δεν είναι δουλειά. Και ξέρετε τι συμβαίνει με αυτούς που πουλάνε τη δουλειά τους ως κάτι που δεν είναι δουλειά? Το κάνουν για να μην μπορείς να τους πεις τίποτα. Είναι σαν αυτούς που λέει: εγώ κάνω λειτουργήμα. Ώστε όταν τα κάνουν θάλασσα να μπορούν να γυρίσουν να σου πούνε: μα λειτουργήμα κάνω, τι θέλεις κιόλας. Ενώ όταν ο άλλος είναι επαγγελματίας, δεν έχει δικαιολογία. Οπότε εγώ θέλω βουλευτές επαγγελματίες. Δηλαδή θα ψηφίζω σίγουρα βουλευτή ή πολιτικό αρχηγό που θα πει: παιδιά, δεν είναι ότι σας αγαπάω πολύ και τέτοια, αλλά θέλω να κάνω μία δουλειά. Μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά και θα την κάνω καλά. Ψηφίστε με. Ως δουλειά, γιατί μου αρέσει ο μισθός, μου αρέσουν τα έξτρα, μου αρέσουν πολλά, ψηφίστε με. Θέλω αυτή τη δουλειά. Και βέβαια δεν κοροϊδεύω, καταλαβαίνω ότι είναι μια δουλειά που αν θες να την κάνεις στα σοβαρά, δεν μπορείς να κάνεις και άλλη δουλειά παράλληλα. Δηλαδή εμένα περισσότερο με ενοχλούν αυτοί που είναι και βουλευτές, αλλά κάνουν και τη δουλίτσα τους παράλληλα. Γιατί κάτι από τα δύο δεν κάνουν καλά. Και αν είναι να μην κάνουν τη δουλίτσα τους καλά, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Αν όμως δεν κάνουν τη δουλειά του βουλευτή καλά, τότε αυτό είναι πρόβλημα για μένα, για όλους μας. Οπότε ναι, οι άνθρωποι πολύ καλά κάνανε. Και πολλοί άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι πολλοί άλλοι που δεν παρετούνται από βουλευτές. Γιατί τι θα τα χάσουν αυτά τα λεφτά? Εκείνοι δεν έχουν χρηματοδότες, όπως μπορεί να έχει ο Αλέξης, σε περίπτωση που τα λεφτά δεν τα βρήκε σε κάποιο μπαούλο εκεί στο εξοχικό του Σουνίου.

0: Ο Βίρονας Μάνο, άνοιξα τηλεόραση να δω οπίστια στο κύμα, αλλά έπεσα σε αίματα και φόνους. Δεν τους λες να ξαναδείξουν οπίστια. Δεν ξέρω ποιο κανάλι ανέβηκε. Εγώ δεν ξέρω ποιο κανάλι έδειχνε τους ποπούς. Δεν ήταν ο Sky εκείνη την ώρα. Ήταν ο Αλφα, ήτανε. Στον Αλφα έβλεπα. Τώρα δεν έχει τίποτα. Κανένας δεν έχει ποπούς. Πέρασαν οι ποποί. Ο Πιγκουίνος, όταν φτιάξεις δικό σου κόμμα, θα έχει δικαίωμα κάποιο μέλος να παραιτηθεί, όπως αυτή στη Νέα την Αριστερά ή ο Πέτρος ο Κόκαλης? Θα προβλέπει κυρώσεις στο καταστατικό, αν έχεις καταστατικό. Καταρχήν δεν χρειάζεται να έχω καν κόμμα, Πιγκουίνε. Διότι εγώ θα είμαι κομμουνιστής ηγέτης. Δεν χρειάζομαι κόμμα. Η ισχύς μου θα προέρχεται από το λαό. Ό,τι λέω θα είναι προς όφελος του λαού. Οτιδήποτε αντίθετο με αυτό που λέω θα είναι εχθρικό για το λαό. Τι θα τα κάνουμε τα κόμματα και τα άλλα καταστατικά, λέει, και τέτοια. Η ισχύς μου θα είναι η αγάπη του λαού, για τον οποίο θα κάνω τα πάντα. Και στο όνομα του. Ο Νίκος, συγγνώμη, αλλά οι δημοτικές εκλογές είναι το 28. Ο σύντροφος Δούκας γιατί ενδιαφέρεται για τις βουλευτικές εκλογές του 27? Καλά, γιατί μετά το 28... Δεν ξέρεις. Δηλαδή θέλω να πω, ξαναλέω, οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουμε για το μέλλον μας. Εν πάση περιπτώσει, που είμαστε τώρα, τι θα ακούσουμε? Έχω λίγο τέτοιο. Ακούσαμε τον σύντροφο Νιχούδη. Πάμε στο σύντροφο Γιαννούλη. Όχι, Σαουλίδη. Πάμε στο σύντροφο Σαουλίδη. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε popcorn με την αριστερά πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Όπως όλα τα σύγχρονα κόμματα, και έτσι και η Ελλάς, του Αλέξη, όχι του Μιχάλη, θα κάνει συνέδριο.
1: Όπως κάνουν όλα τα κόμματα και κυρίαρχα τα σύγχρονα κόμματα, θα προχωρήσουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, σε συνέδριο, σε καταστατικό και όλα αυτά.
0: Όλα τα σύγχρονα κόμματα κάνουν συνέδριο και έτσι θα κάνουμε και εμείς, παρότι το συνέδριο δεν είναι καμιά ουσιαστική διαδικασία, παιδιά, μην δίνετε σημασία.
2: Το συνέδριο θα γίνει πριν από τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία καθαρά τεχνική, η οποία
2: ουσιαστική,
1: θα δούμε ότι... Γιατί είναι ουσιαστική?
0: Γιατί την κάνουν όλα τα σύγχρονα κόμματα. Σαουλίδης Πασόκ, έτσι. Πασόκ μέχρι προσφάτως ή διέγνωσε το βούλιαγμα του πλοίου ή δεν τον παίζανε και πολύ, δεν ήταν πρώτο όνομα. Εξοφυλαρούχα, σου λέει, οπ, ευκαιρία εδώ. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο καμιά φορά να είσαι στον πάγκο μιας ομάδας, να πάρεις τη μεταγραφή και να παίζεις που και που ενδεκάδα. Βέβαια τώρα δεν ξέρουμε αυτούς που θα έρθουν, αν θα έχει χώρο στην ενδεκάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα βλέπουμε τότε. Σύντροφος Γιαννούλης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει και σημασία, έτσι κι αλλιώς σε λίγο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει. Ο οποίος πάει ο άνθρωπος να πει κάτι και δεν βάζει μέσα το φάμελο. Του το επισημαίνουνε και τι να κάνει, κάνει την ανάγκη, κάνει την καρδιά του πέτρα και το λέει.
3: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
2: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
3: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
0: Κανονικά έπρεπε να της πει συγγνώμη, θα λέμε Θεούς και τους υπηρεσία. Ακούς τώρα. Να πω επίσης ότι Θεός ο Ανδρουλάκης, ο μόνος που μπορεί να έχει πει τέτοιο πράγμα είναι ο Μητσοτάκης. Κανείς άλλος δεν μπορεί να έχει πει Θεός ο Ανδρουλάκης. Η Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, θα ακούσουμε κύριο Μιχάλη, ελπίζω να προλάβουμε, η οποία, παιδιά, καταγγέλλεται από τη μορία των ψεκιών ότι τη κλέβει το πρόγραμμα.
4: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή.
3: Όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
2: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
3: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο
0: Φάμελος. Κανονικά έπρεπε να της πει συγγνώμη, θα λέμε Θεούς και τους υπηρεσία. Ακούς τώρα. Να πω επίσης ότι Θεός ο Ανδρουλάκης, ο μόνος που μπορεί να έχει πει τέτοιο πράγμα είναι ο Μητσοτάκης. κανείς άλλος δεν μπορεί να έχει πει Θεός ο Ανδρουλάκης. Η Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, θα ακούσουμε κύριο Μιχάλη, ελπίζω να προλάβουμε, η οποία, παιδιά, καταγγέλλεται από τη Μωρία των Ψεκιών ότι της κλέβει το πρόγραμμα.
4: Τοποθετικά

0: Όχι του κυρίου Μιχάλη, θα ακούσουμε κύριο Μιχάλη, ελπίζω να προλάβουμε, η οποία, παιδιά, καταγγέλλεται από τη Μαρία των Ψεκιών ότι της κλέβει το πρόγραμμα.
1: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένω δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
2: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις.
0: Ποιες προτάσεις έκανε ο Τσίπρας? Θα μου πεις και ποιες προτάσεις έκανε και η Μαρία των Ψεκιών. Οπότε, μια χαρά, παιδιά, το copyright στο δούλεμα, να πω, δεν το έχει κανένας, έτσι, και στο Παπατζηλίκι. Οπότε μην τζακώνεστε, κρίμα είναι. Πάμε τώρα στα κατεβασμένα βρακιά της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Ο Ρουβίκονας, η οργάνωση η οποία τραμπουκίζει ανθρώπους στα σπίτια τους, πάει και βανδαλίζει, απειλεί, βγάζει στο Facebook διαφημίσεις με τηλέφωνα που λέει, άμα δεν γουστάρετε κανένα γιατρό πάρτε μας τηλέφωνο. Δεν το λέει έτσι, λέει άμα σας ζητούν φακελάκι. Αλλά μπορώ να πάρω εγώ, να πω τάδε μου ζήτησε φακελάκι. Τρέχα γύρευε αν ζήτησε και όχι. Οπότε παίρνουμε για όποιον γιατρό δεν γουστάρουμε. Όλα αυτά με την άδεια της κυβερνήσεως προφανώς, γιατί αλλιώς κάποιος θα μαζευόταν. Μπούκαρε και στο γραφείο του Δήμου του Δημάρχου της Καλαμάτας. Γιατί είναι πανελλήνια, πώς να το πούμε, τα δίχτυα έχουν απλωθεί σε όλη την Ελλάδα.
3: Εμείς σήμερα απαιτούμε και δηλώνουμε ότι θα πάρετε πίσω τις νέες αυξήσεις, θα τελειώσει μια και καλή η κοροϊδία με τις εκτόσεις συνέπειας και θα αντικατασταθούν από πραγματικά κοινωνικό τιμολόγιο, θα λογοδοτήσετε δημόσια για το φιάσκο του ΦΥ 800 και θα προβείτε σε καθαρή, πεντακάθαρη ενημέρωση των δημοτών της Καλαμάτας για την καταλληλότητα και την κατάσταση του νερού στο Δήμο της Καλαμάτας. Εμείς από τη μεριά μας δεσμευόμαστε δημόσια ότι μέχρι να ικανοποιηθεί και το τελευταίο από τα αιτήματά μας, Δήμος και ΔΕΙΑΡ θα μας έχετε απέναντι σε κάθε βήμα με χίλιους τρόπους.
0: Ελεύθεροι, έτσι, δεν τους ενοχλεί κανείς και δεν μπορούν να τους πιάσουν κιόλας, παιδιά, γιατί τα παντελονάκια των αστυνομικών είναι κατεβασμένα. Πού να τρέξει με κατεβασμένα παντελονάκια? Και βέβαια οι αστυνομικοί κατεβάζουν τα παντελονάκια γιατί βλέπουν το ίδιο να κάνουν οι κυβερνητικοί. Η αστυνομία, θυμίζω, δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Έχει υπηρεσία, είναι... Ο επικεφαλής της είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, είναι η κυβέρνηση. Κατεβασμένα τα παντελονάκια λοιπόν η κυβέρνηση, κατεβασμένα και οι αστυνομικοί, σου βλέπουν οι Ρουβίκονες και σου λέει από εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και από ποιον, παιδιά, έχουν πάρει παράδειγμα? Από τους κνήτες, οι οποίοι χθες εντελώς ανενόχλητοι, εντελώς, έκλεισαν τα διόδια της, κατέλαβαν τα διόδια της Ελευσίνας, όχι συμβολικά όπως άκουσα αυτή την ανοησία να επαναλαμβάνεται σε διάφορα ρεπορτάζ. Συμβολική κατάληψη είναι άμα δεν κάνεις τίποτα. Κάθεσαι εκεί και δεν πειράζει τίποτα. Αυτοί πειράξανε, ανοίξανε τα διόδια, δεν πλήρωναν οι οδηγοί και έτσι θα πληρώσουμε όλοι εμείς τους ταξιδιώτες του τριημέρου, χάρη στο κουκουέ. Αλλά κυρίως χάρη στην ελληνική κυβέρνηση που με κατεβασμένα τα βρακιά βλέπει το κουκουέ, βλέπει το Ρουβίκονα, βλέπει όλες αυτές τις ομάδες που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, όλους αυτούς τους βιτζιλάντε να δρουν ανενόχλητοι και δεν κάνει απολύτως τίποτα, διότι είπαμε, δεν μπορείς να τρέξεις με κατεβασμένα τα βρακιά. Κυριάκο, κύριε Μιχάλη. Και βλέποντας την κυβέρνηση να είναι με κατεβασμένα τα βρακιά, βγαίνει και ένας πιτσιρικάς και λέει, που έγραφε τέλος πάντων ο Θεός να το κάνει, πανελλήνιες εξετάσεις και κατήγγειλε ότι...
4: Γεια σας, και τον μπάσκετ...
5: έχεις γράψει.
4: Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
6: Ναι, δεν έγραψε αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
4: Εντάξει, καλό. Δηλαδή,
6: έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
4: Εντάξει, οκ, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
0: Οι ψεκασμένοι βρήκαν νέον ήρωα μετά από εκείνον, θυμάστε, που είχε μουτζώσει την εξέδρα των επισήμων, εκείνον τον μαθή, τον αποθέωναν διάφοροι τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενηντάριδες, εξιντάριδες με αποθυμένα. Τώρα αυτοί, άλλοι 30, 40, 50 με αποθυμένα, βρήκαν έναν καινούριο ήρωα. Και όταν είσαι 17 και

0: λες ψεκασμένες μπούρδες για βιαστές και δολοφόνους που μας κυβερνάνε. Εντάξει, θα πεις, πας το 17 χρονών, γιατί έγινε. Είναι μια χαρά και πραγματικά έτσι είναι. Δεν, μάλλον μια χαρά δεν είναι, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Περνάει. Το να είσαι 40, 50, 60 και να χειροκροτείς πιτσιρικάδες όταν λένε αυτό είναι κατά τη γνώμη μου κάπως θλιβερό. Αλλά τι να κάνουμε, όταν οι κυβερνήσεις είναι με κατεβασμένα τα βρακιά, θα τους λένε διάφορα. Και κύριες να κάθονται να τα ακούνε. Γιατί όταν βγαίνει κάποιος και λέει η κυβέρνηση είναι δολοφόνοι και βιαστές, δικαιολογούνται και άλλοι να κλείσουν, να ανοίξουν, να καταλάβουν μάλλον τα διόδια. Άλλος δικαιολογείται να πουλήσει τσαμπουκά, άλλος δικαιολογείται να εκβιάσει, άλλος δικαιολογείται να βύρει. Άμα αστυνομία και τέτοια έχουν κατεβασμένα τα βρακιά, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Και δικαιολογημένος, κατεβασμένα τα βρακιά έχουν αυτοί. Κάτι θα φοβούνται. Κύριος Μιχάλης, όχι, θα πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη τώρα. Μετά διαφημίσεις και αν προλάβουμε κύριο Μιχάλη, αλλιώς αύριο.
1: Κατεβαίνοντας που λες, καλό μήνα, κατεβαίνοντας την Αθηνών Λαμίας Κηφισού, πριν την Νέα Κηφισιά θα χρειαστεί να κινητοποιηθούν οι οδηγοί και να πάνε έτσι μέχρι την Αττική Οδό. Γιατί κάποιος συμπολίτης μας που κατέβαινε την Αθηνών Λαμίας και έστριψε αριστερά στην Αττική Οδό για να πάει προς το αεροδρόμιο, μάλλον περί ατυχήματος πρέπει να πρόκειται, από ό,τι μου λέει ο Πανούλης, που πρόλαβε να δει έστω από μακριά τι γίνεται, με αποτέλεσμα να κολλήσετε όσοι κατεβαίνετε λόγω αυτού του συμβάντος, του τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, από την Κηφισιά προς την Αττική Οδό. Οι εναλλακτικές σας είναι καλές. Κηφισίες δηλαδή, μέσα από τη Λυκόβρης, μέσα από τις Αχαρνές, μια χαρά. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε τον άξονα Φιλελλήνων Αμαλίας, πηγαίνοντας δηλαδή από το Σύνταγμα προς την Συγκρού. Έχουμε και εργασίες σήμερα στη Συγκρού. Και τη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή. Μια μικρή προσοχή και στη Λεωφόρο Αθηνών, ανάμεσα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου και την Κηφισού, που έχει κάποια θεματάκια.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, πριν πάμε στη διαφήμιση, θα κάνουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό της Seajets. Θυμίζω, ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήριο για δύο άτομα σε κάποιον, σε όποιον προορισμό της Seajets θέλει, χωρίς αυτοκίνητο και με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, θέλω, μην έχω το χαρτί εδώ, από το 1 έως το... Όχι, α, δεν χρειάζεται, θα κάνουμε το random generator. Από το 1 με το τέτοιο, με την τεχνολογία θα το κάνουμε, από το 1 έως το 43. Τακ, τακ, το έβαλα, πατάω. Στο διάλο, δεν δουλεύει αυτό. Δεν μας απογοήτευσε η τεχνολογία. Πες ένα από το 1 στο 43. 12. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος έχει κερδίσει για σήμερα. Οι υπόλοιποι μπορούμε να προσπαθήσουμε και αύριο, παιδιά. Καλό ταξίδι στον Κωνσταντίνο. Περισσότερα με το τηλεφωνικό μας κέντρο διαφημίσεις.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Πάμε γρήγορα να προλάβουμε πρώτα. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσω το μήνυμα του Νίκου. Καλησπέρα σας κύριε Βουλαρίνο. Θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω ότι είστε κομμουνιστής ηγέτης κατά προσέγγιση. Καθώς τον επικαλείστε των λαών, ο οποίος ως έννοια είναι ένα άμορφο συνονθήλευμα ετερόκλητων κοινωνικών στοιχείων. Ο γνήσιος κομμουνιστής ηγέτης επικαλείται το προλεταριάτων και μόνον. Το στοιχείο της πολιτικής σας ταυτότητας, το οποίο προσυδειάζει τον κομμουνισμό, είναι η δικτατορική σας κλίση. Πρέπει όμως να την ευαμπτήσετε εις την κολυβήθραν του προλεταριάτου ή να καταστεί έγκυρος. Δικτατορία του προλεταριάτου, Uber Alles. Από τα ωραιότερα μηνύματα που έχω διαβάσει ποτέ μου. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε, προλάβουμε ίσα ίσα, Μιχάλη Χρυσοκοϊδη της Ελλάς, όχι του Αλέξη, της άλλης Ελλάς, για τις κάμερες.
6: Είναι η αρχή προφανώς μιας νέας εποχής ουσιαστικά για την εφαρμογή της βεβαίωσης κλήσεων μέσω καμερών. Προφανώς θα υπάρχουν κάποια προβλήματα.
5: Διαβάζω από την Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο μέρες ήτανε. Χρειάστηκαν μόλις λίγες εβδομάδες από την προκήρυξή του στα τέλη Απριλίου για να ακυρωθεί ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο. Πάει αυτός ο κανονισμός. Ταυτοχρόνως, σε κύκλο προσφυγών έχει μπει και ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος πάνω στον οποίο θα κουμπώσουν οι έξυπνες κάμερες. Ο προηγούμενος ο διαγωνισμός που είπα ακυρώθηκε ως φωτογραφικός. Εδώ αντίστοιχα σε κύκλο προσφυγών έχει μπει ο διαγωνισμός για τις έξυπνες κάμερες, ενώ, τα διαβάζω πολύ γρήγορα, είναι πολύ πιο αναλυτικό το άρθρο, αν θυμάστε σε 600 λεωφορεία θα έμπαιναν κάμερες για να γίνουν κινητοί τροχονόμοι. Μάλιστα, πάπαλα. Πάπαλα και αυτό, άκυρος ο διαγωνισμός, μπλα μπλα μπλα μπλα. Σε 250 λέει ο καινούριος διαγωνισμός. Και βλέπουμε. Και με αυτό το αισιόδοξο, τα αισιόδοξα νέα, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο, το για το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
7: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Θέλεις οικονομία, Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς την Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς τη Βάρη. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Στην επιστολή παραίτησής της κάνει λόγο για μια πράξη συνείδησης, διευκρινίσοντας ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Νωρίτερα η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με την ανεξαρτητοποίησή τους διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς παραμένει μόνο με 4 βουλευτές. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ηλυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο σήμερα στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, ενώ επεσήμανε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και εκπροσώπους της οργάνωσης. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόνο τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία να την ξεπερνούν τον Μάιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε να μην γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις του ελληνικού δημοσίου αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ζήτησε συγκεκριμένα την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών γιατί στρέφεται εναντίον μόνο των 4 εκ των 36 κατηγορουμένων. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε παραδεκτή και νόμιμη τη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, αλλά μόνο για το αδίκημα της διατάραξης των συγκοινωνιών, ενώ την απέρριψε για τα άλλα δικήματα. Συναγερμός σήμανε στις 8 το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από απόδραση 47χρονου κρατούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Ήταν καταδικασμένος σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των Ευρωπαίων ανακριτή των υπολείπων 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ένταξη του νησιού σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Ρέντσμπουργκ στη Γερμανία, όπου ένας άντρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί.
0: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στους ΣΚΑΙ και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσικογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη 210 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, πληροφορηθήκαμε μια δυσάρεστη είδηση την οποία πρέπει να σας τη μεταδώσουμε. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ο συνάδελφος, δημοσιογράφος και μετέπειτα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στα 75 του χρόνια. Το λέω για τους νεότερους τώρα, γιατί όταν το λες για κάποιον στην ηλικία τη δικιά μας, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Ο Νάσος Αθανασίου έκανε μεγάλη καριέρα στη δημοσιογραφία και στην κρατική τηλεόραση και μετέπειτα στο Μέγκα. Και ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, από το 2012 μέχρι το 2023. Μετά την αποχώρηση του Τσίπρα, νομίζω ότι είχε ενταχθεί στη Νέα Αριστερά, η οποία επίσης διαλύθηκε σήμερα. Τι να πω, έχω στενοχωρηθεί.
1: Αλλάξτε τη μέρα.
0: Ναι. Ο Νάσος Αθανασίου ήταν ο πρώτος αρχισυντάκτης που είχα στη δημοσιογραφική μου καριέρα.
1: Άρα έχεις και...
0: Για λίγο, αλλά με αυτόν είχα τα πρώτα έτσι διδάγματα, τα πρώτα μαθήματα στη δημοσιογραφική μου πορεία. Και από τότε βέβαια είχαμε χαθεί τον τελευταίο καιρό, αλλά είχαμε μία επαφή και το συμπαθούσα ιδιαιτέρως. Λοιπόν, σήμερα θα τα αφήσουμε στην άκρη τα πολιτικά. Άλλωστε την εξέλιξη που έχει συμβεί τη γνωρίζετε. Είμαστε με ένα κόμμα λιγότερο. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε πριν από λίγο, παρότι η ίδια υποστηρίζει ότι δεν διαλύθηκε. Αλλά από τους 11 βουλευτές, οι 7 έφυγαν από το κόμμα. Η κυρία Χτσιόγλου μάλιστα παρέδωσε την έδρα της.
1: Για να μην η κοινοβουλευτική ομάδα χρειάζονται 5 βουλευτές.
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά αναλυτικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πια μια τόσο μεγάλη δεξαμενή ανεξαρτήτων βουλευτών, που ίσως να είναι και η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, η ομάδα των ανεξαρτήτων, που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από την αριστερά, από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε εκλεγεί στις εκλογές του 2023.
1: Δηλαδή ξαναφτιάχνεται ένας καινούριος ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα Ελλάς από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν φτιάξει άλλα κόμματα και ξαναγυρίζουν σιγά σιγά.
0: Μα έλεγα ότι, έλεγα τη μέρα που λείπες, ότι αν θεωρητικά ενωθούν και ακολουθήσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές του Τσίπρα, γίνεται κόμμα της εξωματικής
1: αντιπολίτευσης.
0: Περνάει ακόμα και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Θα τα αφήσουμε όμως στην άκρη αυτά σήμερα, διότι έχουμε ένα προσκεκλημένο που υπομονετικά αναμένει και θέλαμε καιρό να κάνουμε την κουβέντα μαζί του. Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα
0: σας
2: πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Πολύ.
1: Πράγματι.
0: Περιμέναμε να κοπάσουν λίγο τα πολιτικά, διότι διαχειρίζεστε θέματα που τουλάχιστον εμάς, αλλά νομίζω και τον κόσμο, τον ενδιαφέρουν πολύ. Και θέλουμε από καιρό εις καιρό να μας λέτε τι ετοιμάζετε, τι κάνετε για όλα αυτά για τα οποία οι πολίτες μας διαμαρτύρονται, γιατί αγγίζουν την καθημερινότητά τους.
1: Όπως είναι οι κάμερες, ας πούμε. Εδώ μιλάγαμε,
0: ναι,
1: όλοι περιμέναμε τις χίλιες κάμερες οι οποίοι θα ορίζουν την κυκλοφορία.
0: Και ευνηδιαστήκαμε λίγο
2: όλα,
0: όταν πληροφορηθήκαμε ότι ο περίφημος διαγωνισμός για τις κάμερες ακυρώθηκε. Και ξεκινά περίπου από την αρχή και θέλουμε να μας πείτε γιατί συνέβη αυτό και πόση θα είναι η χρονική καθυστέρηση μέχρι να τις παραλάβουμε και επιτέλους να μπουν στους δρόμους, μπας και καταλάβουν οι Έλληνες ότι πρέπει να τηρούν τους κανόνες.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πολύ βασικά, ότι σήμερα εκεί έξω υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τους οποίους έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Τρέχουμε λοιπόν ένα πιλωτικό μαζί με την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να δούμε ποιες κάμερες μπορούν να παράξουν το έργο το οποίο θέλουμε, μπορούν με αξιοπιστία να πιάσουν τις παραβάσεις που είναι επικίνδυνες. Και επίσης έρχονται και 100 κάμερες σε μερικές μέρες, μέσα στον Ιούνιο, από την περιφέρεια Αττικής. Είναι οι πρώτες 100 από ένα σύνολο 388 καμερών που η περιφέρεια Αττικής μέσα στο καλοκαίρι θα παραδώσει.
1: Και αυτές έξυπνες κάμερες με AI.
2: Είναι κάμερες οι οποίες πιάνουν το κόκκινο, την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Όλες λοιπόν αυτές οι κάμερες πλέον πέφτουν σε ένα κοινό σύστημα. Αυτό το οποίο θέλω καταρχάς να σημειώσω είναι το εξής. Διάβασα διάφορα περίεργα δημοσιεύματα και λέω ότι είναι περίεργα γιατί κάποια σκοπιμότητα μπορώ να κρίνω από πίσω, διότι δεν ευσταθούν, ότι το 90% των κλήσεων, λέει, ήταν άκυρες, ότι δεν δουλεύει το σύστημα, ότι οι κάμερες δεν είναι τόσο έξυπνες. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί ήδη 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40. Συνεπώς,
0: έχω εδώ τα στοιχεία να σας βοηθήσω.
2: Ναι, περίπου αυτά είναι.
0: 2.453 κλήσεις, 420 ενστάσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 52.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή
2: μιλάμε,
0: είναι η ανακοίνωση της αστυνομίας.
2: Άρα μιλάμε για ένα περίπου 2% των ενστάσεων. Τι συμβαίνει? Προφανώς και υπάρχουν στιγμές, ημέρες και ώρες που ειδικά οι κάμερες οι οποίες αναλύουν οπτικά μία κλήση, και κυρίως μιλάω για τη ζώνη και το κινητό, πιθανώς να μην είναι καθαρές. Αλλά αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 1 με 2%. Για όλες τις υπόλοιπες κλήσεις, οι φωτογραφίες είναι καθαρές και δεν χωράνε αμφισβήτηση. Το σύστημα βελτιώνεται, όπως επίσης και η εκπαίδευση των ανθρώπων, των αστυνομικών, γιατί δεν είναι τυχαίοι πολίτες αυτοί οι οποίοι βεβαιώνουν τις κλήσεις. Συνεπώς, υπομονή προκειμένου να καταφέρουμε και το σύστημα των καμερών αυτών να λειτουργήσει σωστά και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα, γιατί μάλλον ξεχνάμε ότι στο παρελθόν κάναμε έως και 10 χρόνια να ενημερωθούμε για μία κλήση, και βέβαια να τρέξει ο νέος διαγωνισμός. Τι έγινε με τον διαγωνισμό?
0: Πάμε στο νέο διαγωνισμό.
1: Αυτές οι 2.500 λοιπόν κλήσεις έχουν σταλεί στον κόσμο, είναι αυτές πάνε αυτόματα στο...
2: Το 70% πήγε αυτόματα. Και γιατί το 70%? Γιατί τόσοι πολίτες είχαν δηλωμένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και το 30% ειδοποιήθηκε από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία έγινε.
0: Και αυτό είναι στην πιλωτική λειτουργία.
2: Στην πιλωτική λειτουργία.
0: Πότε θα μπει σε πλήρη λειτουργία το σύστημα των καμερών που έχουμε ήδη εγκατεστημένο?
2: Η απαρχή θα είναι με τη λειτουργία πλέον του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος. Ένας δεύτερος διαγωνισμός, ο οποίος ξεκίνησε πέρσι. Περάσαμε από όλη αυτή τη διαδικασία των ενστάσεων, των δικαστικών προσφυγών, κόντρα ενστάσεων. Ελπίζω να τελειώσουμε τις επόμενες μέρες. Δεν εξαρτάται από εμάς δυστυχώς το πότε αυτές οι ενστάσεις ολοκληρώνονται, προκειμένου πλέον να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα κάνει αυτό το οποίο κάνει σήμερα το πιλωτικό. Θα κάνει πολύ πιο γρήγορα.
0: Και μέσα πόσο χρόνος εγκατάστασης χρειάζεται αυτό το σύστημα?
2: Δεν θα χρειαστεί παραπάνω από 1-2 μήνες. Διότι κάποια πράγματα ούτως ή άλλως σε κάποιο βαθμό τα έχουμε τεστάρει, διαλειτουργικότητες στην ουσία έχουμε φτιάξει, και κυρίως στο σύστημα αυτό θα μπουν επάνω ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Είμαστε μια χώρα που έχουμε μεγάλο αριθμό παραβατικής συμπεριφοράς από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Σύνορα, μεγάλη κουβέντα για τους αλλοδαπούς που έρχονται με αυτοκίνητα, κάνουν παραβάσεις στην Ελλάδα και φεύγουν ανενόχλητοι. Ακόμα πιο άμεση και έγκαιρη ειδοποίηση. Περισσότερα εργαλεία στους αστυνομικούς οι οποίοι ελέγχουν τις κλήσεις αυτές, προκειμένου να μηδενίσουμε αυτή την κατάσταση.
0: Άρα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, μέσα στο καλοκαίρι το πιλωτικό σύστημα των καμερών, λειτουργία των καμερών, πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες.
2: Γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες. Για αρχή είναι αυτές τις περιφέρειες, οι οποίες θα γίνουν 388
0: σύγχρονοι.
1: 145 από ό,τι βλέπω. 27,
2: ναι, ναι.
1: 8, 10
2: μπαίνουν,
1: και 100.
2: Μπαίνουν όμως και οι επόμενες κάμερες, όπως ο Νίκος ο Χαρδαλιάς έχει δηλώσει. Μέχρι τέλος καλοκαιριού θεωρητικά θα έχουν εγκατασταθεί και οι 388. Αχα. Πάμε λίγο στις 1.000 κάμερες όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον, ναι, λίγο. Γιατί και εδώ πέρα ακούσαμε.
0: Τι συνέβη εδώ?
2: Άκουσα για, ναι, φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Όπως χαριτολογώντας λέω, το μόνο φωτογραφικό είναι ότι αφορούσε φωτογραφικές κάμερες.
0: Αυτό το κατήγγυλαν κάποιοι από τους συμμετέχοντες.
2: Στο...
0: Δεν το καταγγείλαμε εμείς.
2: Ναι, ναι, δεν είπα ότι το είπατε εσείς. Το
0: διάβασα. Κάποιοι ότι έτσι όπως είχατε διαμορφώσει το διαγωνισμό, δημιουργούσε την αίσθηση ότι είναι φτιαγμένες, κομμένες και ραμμένες για να ευνοηθούν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες.
2: Στον διαγωνισμό λοιπόν, επειδή υπάρχει μια διαδικασία συμμετοχής και εκδήλωση ενδιαφέροντος, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον 19 εταιρείες. Όχι πολύ συνηθισμένο γεγονός για φωτογραφικό εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Πόσα εκατομμύρια είναι αυτός ο διαγωνισμός?
2: Αυτός ήταν 40 συν 40. 40 ήταν ο κανονικός διαγωνισμός και 40 εκατομμύρια ήταν η προαίρεσή του. Το τι θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Και κυρίως αυτή η προαίρεση δημιούργησε και το πρόβλημα, και για το λόγο αυτό όντως είδαμε μια εύλογη ανησυχία σε σχέση με την προαίρεση, γιατί όντως σε 5 χρόνια από τώρα δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τεχνολογίες. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα η τεχνολογία στο κομμάτι εκείνο. Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση ως προς την προαίρεση, ο διαγωνισμός κατέβηκε προκειμένου να κοπεί η προαίρεση. Άρα να τρέξουμε για αυτά τα 5 χρόνια, να μπουν οι κάμερες, και σε 5 χρόνια από τώρα όσοι και όποιοι διοικούν και ανάλογα με τις τεχνολογίες και την επιτυχία του εγχειρήματος, ας αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ο διαγωνισμός ξαναβγαίνει στον αέρα στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Συνεπώς, αντί να χάσουμε 2 μήνες για την εκδίκαση της υπόθεσης στην ΕΑΔΙΣ, βλέποντας κάτι εύλογο που ήταν αυτό, ναι, τον κατεβάσαμε, διορθώνω αυτό το σημείο έτσι ώστε κερδίζουμε περίπου 1,5 μήνα.
1: Άρα πότε θα είναι οι κάμερες στις θέσεις τους?
2: Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα αν και πάλι θα υπάρξουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις είναι αυτές οι οποίες καθυστερούν τους διαγωνισμούς. Δεν είναι πολύ ωραίο να λέει ένας υπουργός ότι δεν μπορώ να το υπολογίσω. Σας έλεγα ότι αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, θεωρητικά σε 2 μήνες από τώρα μπορούμε να έχουμε τελειώσει.
1: Η Κύπρος πώς τα κατάφερε? Θέλω να πω, άκουγα το Δρυμιώτη που είχε πάει στην Κύπρο ότι όλα δουλεύουν ρολόι εκεί. Ούτε ενστάσεις ούτε τίποτα.
2: Η Κύπρος πέρασε αρκετά χρόνια για να καταφέρει να εγκαταστήσει 90 σταθερές και 20 κινητές κάμερες. Εκεί πέρα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία η οποία ελέγχει και κάνει την προεργασία στις φωτογραφίες. Και βέβαια αστυνομικοί και πάλι οι οποίοι κάνουν το τελικό τσέκ, ας πούμε, ότι αυτή είναι μια παράβαση ή όχι.
0: Και αυτές οι 1000 κάμερες θα ενταχθούν και αυτές στο νέο σύστημα,
2: στο νέο σύστημα το οποίο έχει αυτή την ανοιχτότητα που φαντάζεστε, δηλαδή να μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε κάμερα. Γιατί άλλες κάμερες σήμερα εγκαθιστά οι περιφέρειες, διαφορετικές έχουμε στην Αττική Οδό, διαφορετικές είναι οι διάφορες κάμερες που σήμερα δοκιμάζουμε με τα πιλωτικά μας, άρα ένα ανοιχτό σε όλες τις κάμερες και τεχνολογίες σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή πληροφόρηση του πολίτη. Και εδώ πέρα θέλει για λίγο προσοχή. Πριν καν βγάλουμε τις κάμερες, ξεκινήσαν οι πρώτες απάτες. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, και παρακαλώ πραγματικά τους ακροατές μας να το έχουν κατά νου ότι δεν πρόκειται ποτέ να έρθει από το σύστημα των καμερών SMS το οποίο θα παραπέμπει σε σελίδα. Μπορεί να έρθει ένα SMS το οποίο θα λέτε στη θηρίδα σας, στο gov.gr υπάρχει κλίση. Αλλά ποτέ δεν θα υπάρχει επίσημο SMS από το ελληνικό δημόσιο, από την ελληνική αστυνομία που θα παραπέμπει με κλικ.
1: Μπες
2: για να πληρώσεις. Γιατί 100% θα το πληρώσετε πολλαπλά αυτό, γιατί δεν απάτη. Όμως εδώ πέρα κάναμε και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές τέτοιου είδους απάτες. Η διαδικασία για να κατεβάσουμε τις σελίδες στις οποίες παρέπεμπαν τα SMS ήταν λίγο γραφειοκρατική. Ήθελε κάποιες ώρες. Πιθανώς και 1 με 2 μέρες.
0: Τις εντοπίζατε δηλαδή?
2: Ναι, το SMS έρχεται. Δεν μπορούμε να κόψουμε τα SMS. Κανένας πάροχος δεν διαβάζει το περιεχόμενο του SMS για να καταλάβει ότι είναι απάτη. Το SMS με κάποιο τρόπο τελικά έρχεται, είτε από κέντρα της Ελλάδας είτε του εξωτερικού, και κυρίως του εξωτερικού κέντρα. Για να κατεβεί σελίδα όμως έπρεπε να ακολουθηθεί μια διαδικασία από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα, να πάρουν εισαγγελική εντολή και να κλείσουν αυτές, να κλείσει πρόσβαση στις σελίδες. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μια σελίδα.
0: Δηλαδή αυτοί που στέλνανε πριν από 2 μήνες που έλεγαν έχετε ένα δέλμα από τα ΕΛΤΑ και πατήστε εδώ για να δείτε πού πάει.
1: Τι 2 μήνες, τώρα το πρωί πήραμε.
2: Τι θα δείτε λοιπόν?
0: Είναι καινούριο. Α, εγώ έχω καιρό να πάρω.
1: Όχι, δεν απαντάω ποτέ τίποτα.
2: Έτσι. Λοιπόν,
0: αυτόν τον πιάσατε.
2: Αυτούς τους πιάνει, εάν μπορεί και τα καταφέρει η ελληνική αστυνομία, αλλά συνήθως είναι δύσκολο γιατί είναι στο εξωτερικό. Εμείς λοιπόν τι είχαμε και νομοθετήσαμε την Πέμπτη που μας πέρασε? Άμεσες αστραπιές διαδικασίες για να κόψουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές που είναι απάτες. Δηλαδή, πλέον με εντολή του διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, από την ώρα που μας κοινοποιείται ένα τέτοιο SMS, που το βλέπουμε, κάποιος μας ενημερώνει, το παίρνουμε, αμέσως δίνουμε εντολή στους παρόχους και πλέον κόβεται η πρόσβαση στη σελίδα. Δηλαδή, και να πατήσεις.
1: Εγώ δεν μπορώ να πατήσω.
2: Και να πατήσεις.
1: Να πατήσω, δεν
2: θα πάει πουθενά. Άρα θα γλιτώσουμε τουλάχιστον το να εξαφανιστούν ποσά από λογαριασμούς πολιτών.
0: Άρα κάθε φορά που μας έρχεται ένα μήνυμα να σας το προωθούμε, να μην το γλιτώσει κανένας φουκαράς.
2: Στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Αλλά
0: ορισμένα είναι πάρα πολύ πιστικά.
2: Το τελευταίο το οποίο έγινε.
0: Αυτό με την κλίση, δηλαδή, επειδή μου ήρθε και εμένα.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Είχα εντυπωσιαστεί το αμάν με γράψανε.
2: Ήρθε ένα SMS που φαινόταν έρχεται από τον gov.gr και στα κινητά των πολιτών ήρθε σαν συνέχεια πραγματικών μηνυμάτων του gov.gr. Και αυτό δυστυχώς τεχνικά γίνεται και αυτό κόπηκε από τους παρόχους μετά από συνεννόηση. Θέλω να πω ότι είναι μια λερναία ύδρα με πολλά κεφάλια. Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο άμεση και γρήγορη στο να προστατεύσουμε πολίτες από τέτοιες απάτες που έχουν επληθύνει.
0: Τώρα, θα το πούμε μετά, γιατί είναι σημαντικό αυτό, Δημήτρη. Μου στείλε κάτι ο Δημήτρης σημαντικό, αλλά πρέπει να κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις και τίτλων ειδήσεων και θα το πούμε αμέσως μετά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω μπαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον ότι τώρα που στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, Λειτουργεί ήδη με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Το ΚΕΛ λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παρεπτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Σέφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Χουσέιν Ζέιμπεκ, Μερόπη Τζούφη και Θεάνο Φωτίου. Η κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Αναμενόμενη απόφαση χαρακτήρισε τις 7 παραιτήσεις, μιλώντας στο Sky, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα και υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν το Μάιο 3,2%. Την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών πρότεινε η εισαγγελέας, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα ζήτησε την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη, γιατί στρέφεται εναντίον μόνο των 4 εκ των 36 κατηγορουμένων. 47χρονος κρατούμενος απέδρασε το πρωί από τις φυλακές Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Συνελήφθησαν δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Τους 15 έφτασαν οι νεκροί από την επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας με ντρόνους και πυράβλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης. Διατέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 ως το 2023, οπότε και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Στο στούντιο μαζί μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου. Την ώρα που συζητάγαμε με τον Υπουργό για τα και αυτές τις απάτες με τα SMS, ήρθε ένα μήνυμα στον Δημήτρη Γιαννήρη με το οποίο τον ενημέρωνε ότι του έχει καταλογιστεί πρόστιμο και θα πρέπει να μπει στο gov.gr για να το εξεφλήσει.
2: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και αυτό το SMS έρχεται με τίτλο gov.gr. Ναι.
0: Άρα και το πιστεύεις.
2: Θα μπορούσε να το πιστέψεις, βέβαια είναι κακογραμμένο, και επίσης το λέμε και πάλι, δεν ανοίγουμε ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ το gov να σου στείλει μήνυμα με το οποίο θα σε παραπέμπει να ανοίξει σελίδα. Θέλει προσοχή μέχρι να καταφέρουμε να βρούμε μέσα στον παρόχον και τρόπο να μην φτάνουν μηνύματα. Δεν είναι εύκολο, γιατί οι πάροχοι δεν διαβάζουν τα μηνύματα. Άρα δεν μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο αν είναι αληθές ή ψευδές.
0: Αλλά εγώ επιμένω ότι είναι εξίσου σημαντικό κάποια στιγμή, ακόμα και αν είναι στο εξωτερικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίσουν κάποιον. Διότι αν μυρίσει ότι στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα σε βρουν, θα κοπεί η φάμπρικα. Αλλιώς είναι μια επαναλαμβανόμενη φάμπρικα, η οποία κακά τα ψέματα δεν είναι όλοι τόσο ενημερωμένοι σαν και εμάς.
2: Κάποιοι κόσμος τσιμπάει. Παγκόσμια φάμπρικα και είναι δύσκολο. Υπάρχουν και χώρες στις οποίες υπάρχει πολύ φτωχή ιχνηλασιμότητα και σερβέρες οι οποίοι δουλεύουν σε χώρες οι οποίες δεν έχουν συστήματα τέτοια. Άρα θέλει εκπαίδευση του κόσμου να μην ανοίγουν τέτοια μηνύματα, γιατί μπορεί να πέσουν θύματα απάτης, και στον βαθμό που μπορούμε γρήγορα να κατεβάζουμε τις σελίδες ή να μπλοκάρουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές.
1: AI δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς εδώ και να διαβάζει αυτά τα μηνύματα αυτομάτως?
2: Θα έπρεπε θεωρητικά οι πάροχοι να διαβάζουν όλα τα μηνύματα και με AI να καταλαβαίνουν ποια να απαντήσει ή όχι. Αυτό προφανώς δεν είναι αποδεκτό από το GDPR.
1: Αν σου λέει μπες εκεί για να πληρώσεις, αμέσως το βλέπει αυτό το AI.
2: Σημαίνει ότι έχεις μπει όμως ήδη μέσα και διαβάζει ένα μήνυμα.
0: Τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων.
2: Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει πολύ γρήγορα να ενημερωνόμαστε για να κόβουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, έχουμε κάτι υπόλοιπα για τις κάμερες, κυρίως από μηνύματα ακροατών. Υπάρχουν αρκετοί ακροατές που λένε, ωραία, γεράσαμε να περιμένουμε τις κάμερες, θα ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα μπουν. Γιατί να μπουν μόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, όταν υπάρχουν και άλλες περιοχές με σοβαρά τροχιά, όπως για παράδειγμα η Πάτρα και τους θερινούς μήνες στα νησιά? Άρα γιατί, μια που δεν αλλάζεται το διαγωνισμό, τουλάχιστον δεν βάζετε και την Πάτρα μέσα?
2: Οι κάμερες μπαίνουν σε σημεία στα οποία μας υποδεικνύονται από την ελληνική αστυνομία ως πολύ επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς σήμερα η περιφέρεια Αττικής βάζει 388 κάμερες, αντιστοίχως και άλλες περιφέρειες να πάρουν πρωτοβουλία, να βάλουν τις κάμερες αυτές και να τις ενσωματώσουμε, όποια και αν είναι η τεχνολογία τους, στο νέο σύστημα.
1: Και θα κουμπώνει πάνω στο σύστημα.
2: Θα κουμπώνει στο σύστημα αυτό ακριβώς. Άρα η δυνατότητα δίνεται από τώρα. Απλά όντως ο μισός πληθυσμός, καλός ή κακός, είναι στην Αττική. Άρα είναι λογικό να ξεκινάει από εκεί.
0: Καλά κάνετε. Και στην Κρήτη που έχουμε πολλά τροχιά.
2: Και η χαρτογράφηση των θανατηφόρων δυστυχημάτων δείχνει πρώτα αυτές τις τρεις περιοχές.
1: Και σίγουρα θα είναι στους μεγάλους δρόμους. Στις εθνικές οδούς θα υπάρχουν κάμερες τέτοιου είδους.
2: Και όμως πλέον τα θανατηφόρα δεν γίνονται στις εθνικές οδούς. Οι εθνικές οδοί έχουν γίνει, πηγαίνω έρχομαι.
1: Είναι κλειστές καταρχήν.
2: Από την ε65,
0: έχουν διαχωριστεί
2: μια-δύο φορές τη βδομάδα.
0: Λυσίδα στη μέση.
2: Σπάνια θα δεις θανατηφόρο τροχείο πλέον στους νέους δρόμους που γίνονται αυτά τα χρόνια. Και παραδίδεται σύντομα και το βόρειο τμήμα του ε65. Πλέον τα τροχεία γίνονται μέσα στις πόλεις, τα θανατηφόρα. Και είναι φοβερό ότι η δεύτερη αιτία θανατηφόρων τροχείων είναι η παράσυρση πεζών. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση. Και η Ελλάδα επίσης είναι μια χώρα η οποία και λόγω του καιρού έχει πολλά μηχανάκια, τα οποία επίσης, ειδικά στο Λεκανοπέδιο, είναι ένας πολύ συχνός λόγος θανατηφόρων δυστυχμάτων.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κτηματολόγιο, διότι είναι ένα μόνιμο βάσανο σε όποιον επιχειρεί να μεταβιβάσει περιουσία, ακίνητο. Εγώ ακόμα ταλαιπωρούμε. Εδώ και 3 χρόνια. Ταλαιπωρούμε ακόμα, διότι το κτηματολόγιο σε ορισμένες περιοχές δεν λειτουργεί. Καταρχάς δεν είναι παντού ενσωματωμένο, αλλά και δεν λειτουργεί. Πού βρισκόμαστε σήμερα με το περίφημο κτηματολόγιο?
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Το κτηματολόγιο είναι το μεγαλύτερο έργο τεχνικό και όχι μόνο, ψηφιακό και όχι μόνο, της χώρας. Ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια και πλέον είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο δεν πανηγυρίζουμε μένα, αλλά είναι μια ημερομηνία ορόσημο, ότι πλέον έχουμε φτάσει να έχει κτηματογραφηθεί, στην ουσία να έχει ΚΑΕΚ, το 99% των ακινήτων της χώρας.
1: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
2: Ότι πλέον ξέρουμε.
1: Στις πολεοδομίες, όλα αυτά που έχουμε.
2: Πολεοδομίες δεν έχουν τόσο σχέση. Θα αποκτήσουν σχέση με το κτηματολόγιο. Σήμερα, για κάθε ένα ακίνητο πλην του Βορείου Αιγαίου και της Κέρκυρας, πλέον είναι ονοματισμένο, έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό.
0: Λοιπόν, εσύ
2: τα. Παρά.
0: Γιατί στο Βόρειο Αιγαίο, εγώ ταλαιπωρούμε.
2: Εκεί πέρα είχαμε ένα. Θα τελειώσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα με τον εργολάβο. Θα τελειώσει η κτηματογράφηση μέχρι τον
0: Αύγουστο. Άρα, πλην Βορείου Αιγαίου και Κέρκυρας.
2: Και Κέρκυρας.
0: Όλη πλέον η άλλη χώρα είναι ενταγμένη.
2: Κτηματογραφημένη. Το λέω και πάλι, παρόλα αυτά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεων που χρειάζονται επανεξέταση ή διευθέτηση. Είναι με δουλειά που συνεχίζει. Συνεπώς δεν πανηγυρίζουμε μεν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ναι, πλέον ένα έργο το οποίο είχαμε υποσχεθεί, το κάναμε. Τουλάχιστον γνωρίζουμε πλέον ποια είναι τα ακίνητα. Σε περισσότερες περιπτώσεις έχουμε και τους ιδιοκτήτες. Δεν κρίνει το κτηματολόγιο ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά είναι μια δουλειά η οποία πλέον προχωρά. Και με τον νόμο πλέον του κράτους για ένα κράτος φιλικό στον πολίτη, διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες. Οι συμμελογράφοι γίνονται ακόμα περισσότερο το one-stop shop για τα ακίνητα, μπορούν με δηλητηριότητες να αντλήσουν πολλά πράγματα προκειμένου να τρέξει πιο γρήγορα η δουλειά. Και κάτι που είναι εξίσου σημαντικό είναι το εξής: το κτηματολόγιο, εκτός από τα ζητήματα νομικής φύσεως, είχε και κάποια τεχνικά ζητήματα. Όλα αυτά τα χρόνια το κτηματολόγιο είχε εξοπλισμό, τον οποίο φιλοξενούσε στα γραφεία του. Εξοπλισμό με προβλήματα, με δυσλειτουργίες. Το τρίμερο που μας πέρασε.
1: Ψηφιακό εξοπλισμό.
2: Υπολογιστέ, σερβέρ. Ναι, ναι. Το τρίμερο που μας πέρασε, όλη η ομάδα του κτηματολογίου μαζί με τους αναδόχους κάναμε μια τεράστια δουλειά. Πλέον το κτηματολόγιο ανεβαίνει σε cloud, ανεβαίνει σε κεντρικές, κεντρικοποιημένες υποδομές. Τις τρεις αυτές μέρες ολοκληρώνουμε τελευταίες ρυθμίσεις με κάποια γραφεία και το Σάββατο που μας έρχεται κάνουμε πλέον το πολύ μεγάλο βήμα. Γυρνάμε το κλειδί στην ουσία και πλέον τα πάντα παίζουν σε cloud. Άρα με πολύ καλύτερη ταχύτητα, αδιάλειπτα, με πολύ λιγότερα προβλήματα από αυτά τα οποία είχαμε μέχρι τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Άρα από το ερχόμενο Σάββατο.
2: Από μεθαύριο
1: Σάββατο. Καλά, μην ορκίζεις τώρα.
2: Όχι,
0: είναι αυτό λέει.
2: Είναι μεθαύριο Σάββατο.
0: Εγώ δεν πιστεύω τι λέει.
2: Θα το δείτε.
0: Άρα από το Σάββατο η διαδικασία για να εξυπηρετηθείς μέσω του ψηφιακού κτηματολογίου θα τρέχει πιο γρήγορα.
2: Ακριβώς. Όλοι όσοι λοιπόν οι επαγγελματίες, συμβολογράφοι, μηχανικοί.
0: Πα να μπει και δεν μπαίνει.
2: Είχαν ζητήματα, ειδικά στις ώρες αιχμής. Πιστεύουμε θα λύσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι μέχρι να εξομαλυνθεί στο 100% των τεχνικών ζητημάτων.
1: Εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό, δηλαδή το κέντρο στο οποίο είναι κατοχυρωμένοι είναι στο εξωτερικό κάπου.
2: Τα
1: δηλαδή,
2: cloud έχουν μια πιο διασπαρμένη.
1: Ναι, άρα μπορεί να είναι στο εξωτερικό.
2: Μπορεί να είναι και εδώ.
1: Η πολεοδομία που πας στην πολεοδομία και ανοίγεις ένα κάτι χαρτιά και βλέπεις χιλιάδες, τραβάς ένα και προσπαθεί να το διαβάσει κλπ. Αυτά τι έχουν γίνει?
2: Μου δίνει την ευκαιρία εδώ πέρα να μνημονεύσω τον Νίκο τον Ταγαρά, ο οποίος έφυγε προχθές από κοντά μας και ήταν εκείνος ο οποίος μαζί προφανώς με τον Σταύρο τον Παπασταύρου τρέξανε και μαζί με εμάς όλη τη διαδικασία για τη μετάβαση των πολεοδομιών πλέον στο κτηματολόγιο. Οι ΔΟΜ, οι υπηρεσίες δόμησης, θα περάσουν στο κτηματολόγιο προκειμένου πλέον να γίνει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα όλη αυτή η διαδικασία. Επεκτείνουμε τη δυνατότητα της ευθύνης του μηχανικού να εκδίδει τις οικοδομικές άδειες. Άρα πολύ πιο απλές διαδικασίες και αυτό είναι και το πνεύμα, αν θέλετε, του νόμου τον οποίο επικαλέστηκα πριν, του Κωστή του Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε την εξής αυτονόητη μένα, αλλά πολύ ουσιαστική για μένα παρέμβαση. Μέχρι σήμερα ο πολίτης με έναν φάκελο υπομάλης ή με μερικά αρχεία στο email του προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και γενικά το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια τον θεωρούσε ανυπόλυπτο.
1: Τραβάς ένα και προσπαθεί να το διαβάσει κλπ. Αυτά τι έχουν γίνει?
2: Μου δίνει την ευκαιρία εδώ πέρα να μνημονεύσω τον Νίκο τον Ταγαρά, ο οποίος έφυγε προχθές από κοντά μας και ήταν εκείνος ο οποίος μαζί προφανώς με τον Σταύρο τον Παπασταύρου τρέξανε και μαζί με εμάς όλη τη διαδικασία για τη μετάβαση των πολεοδομιών πλέον στο κτηματολόγιο. Οι ΔΟΜ, οι υπηρεσίες δόμησης, θα περάσουν στο κτηματολόγιο προκειμένου πλέον να γίνει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα όλη αυτή η διαδικασία. Επεκτείνουμε τη δυνατότητα της ευθύνης του μηχανικού να εκδίδει τις οικοδομικές άδειες. Άρα πολύ πιο απλές διαδικασίες και αυτό είναι και το πνεύμα, αν θέλετε, του νόμου τον οποίο επικαλέστηκα πριν, του Κωστή του Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε την εξής αυτονόητη μένα, αλλά πολύ ουσιαστική για μένα παρέμβαση. Μέχρι σήμερα ο πολίτης με έναν φάκελο υπομάλης ή με μερικά αρχεία στο email του προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και γενικά το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια τον θεωρεί.

0: οποίος έκανε την εξής αυτονόητη μένα, αλλά πολύ ουσιαστική για μένα παρέμβαση. Μέχρι σήμερα ο πολίτης, με έναν φάκελο υπομάλης ή με μερικά αρχεία στο email του, προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και γενικά το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια τον θεωρούσε ανυπόλυπτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπαθούσε να αποδείξει ποιος είναι, τι σχολή έχει τελειώσει, ποια είναι τα ένσημά του. Πλέον, με τον νόμο αυτό, ο οποίος ξεκίνησε από 1η Ιουνίου να λειτουργεί, κάνουμε το τελείως αντίθετο. Ο πολίτης θεωρείται εμπιστός, θεωρείται άνθρωπος εμπιστοσύνης. Με μια υπεύθυνη δήλωσή του μπορεί να δηλώσει πάρα πολλά πράγματα. Στην ουσία δηλώνει ότι έχει αυτά τα πιστοποιητικά ή αυτά τα δικαιολογητικά. Δεν χρειάζεται να τα προσκομίσει. Η δουλειά του προχωράει αμέσως. Αν δεν ζητάει και χρήματα, ακόμα πιο γρήγορα. Και είναι υποχρεωμένο το δημόσιο από εκεί και πέρα να ψάξει και να βρει αυτά τα πιστοποιητικά. Βέβαια, εάν σε κάποιο σημείο.
1: Το ψάχνει το δημόσιο αυτό ή το κατάλαβε.
0: Ψάχνει το δημόσιο.
1: Αρχαίο επίγον, πάει το αυτό.
0: Όχι, το ψάχνει το δημόσιο και δημιουργείται και ένα μητρό ανακλήσεων τέτοιων αποφάσεων. Δηλαδή, αν ο πολίτης προφανώς λέει την αλήθεια, η δουλειά του θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα και δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί καθόλου. Αν βέβαια επίτηδες και συνεχώς δηλώσεις ψευδός, τότε υπάρχουν κυρώσεις του νόμου και διοικητικές κυρώσεις αλλά και χρηματικές κυρώσεις από 2-50.000 ευρώ.
2: Με το νέο Gov, τι ακριβώς κάνετε? Γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ
1: εργαλείο. Άλλο Gov.
2: Κατάλαβα ότι κάτι αλλάζει στο Gov.
0: Να εξηγήσουμε λιγάκι τι θα δείτε. Την επόμενη εβδομάδα παρουσιάζουμε, γιορτάζουμε πρώτα τα 6 χρόνια του Gov.gr. Νομίζω πως πλέον η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να χαρακτηρίζεται ως η Ελλάδα πριν τον Gov.gr και η Ελλάδα μετά τον Gov.gr.
1: Σωστά.
0: Είναι τεράστια τα νούμερα πλέον των ηλεκτρονικών εργασιών που υλοποιούνται κάθε μήνα. Θα σας πω ότι μόνο και μόνο τον Απρίλιο, που έχω τα στοιχεία του Μαΐου που θα βγουν τις επόμενες μέρες, είχαμε 440.000 ραντεβού, ιατρικά ραντεβού κλεισμένα από το MyHealth App. Είχαμε πάνω από 10 εκατομμύρια άειλες συνταγογραφήσεις και παραπεμπτικά. Όλα αυτά ήταν κάποια
1: ραντεβού. Είναι αυτό μια επανάσταση, πράγματι.
0: Είναι τεράστια η αλλαγή που έχει γίνει, αν αναλογιστούμε και τον χρόνο, τις ουρές, τις εργατόρες και την ταλαιπωρία του πολίτη που έχει γλιτώσει. Αυτό το οποίο πλέον θα δείτε στο gov.gr είναι πιο προσωποποιημένη πλέον εκδοχή του συστήματος. Δηλαδή πλέον στο gov.gr με τους κωδικούς τάξης θα μπαίνουμε και θα βλέπουμε για μια υπόθεσή μας η οποία δεν υλοποιείται την ίδια ώρα. Μια υπεύθυνη δήλωση βγαίνει αμέσως. Δεν έχει κανένα λόγο να την ψάξεις περαιτέρω. Αλλά αν ζητήσεις κάτι το οποίο δεν βγαίνει, κάτι με τον ΕΦΚΑ για παράδειγμα, θα μπορείς πλέον στην δική σου ενότητα του gov.gr να βλέπεις πότε έχει κάνει την αίτηση, ποιος την έχει παραλάβει, πότε υπολογίζει ο φορέας στον οποίο απευθύνθηκες να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή. Άρα ένα gov.gr το οποίο ακούει περισσότερο τον πολίτη, τον νιώθει και είναι πολύ πιο λογοδοτεί πολύ περισσότερο στον πολίτη σε σχέση με πιο βαριές διαδικασίες που έχει να κάνει.
2: Και θα αλλάξει και ο σχεδιασμός στη σελίδα?
0: Όχι ιδιαίτερα, γιατί δεν θεωρείται καλή πρακτική μια σελίδα την οποία επισκέπτονται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μέρα να την αλλάξεις πολύ σε σχέση με το να βρει ο πολίτης αυτό το οποίο θέλει, γνωρίζοντας περίπου που ήταν στην προηγούμενη εκδοχή.
2: Άλλωστε με την αναζήτηση ότι ψάχνει το βρίσκει.
0: Και με τον ψηφιακό βοηθό, και μάλιστα την Πέμπτη υπογράψαμε στο Μέγαρο Μαξίμου με την παρουσία του Πρωθυπουργού μια συμφωνία με την Eleven Labs. Η Eleven Labs είναι μια εταιρεία με έδρα την Πολωνία, ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει γλωσσικά μοντέλα και είναι πολύ καλή στις τεχνολογίες φωνής. Θα δείτε δηλαδή, το έχουμε ήδη υλοποιήσει απλά τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Μιλάμε δηλαδή και διαγράφουμε.
0: Μιλάμε και είτε είσαι από τα μέρη μου, από τη Θεσσαλία, τα Τρίκαλα που μιλάς ίσως λίγο πιο βαριά, είτε από την Κρήτη. Σε καταλαβαίνει απόλυτα, είτε είσαι από την Κύπρο, που επίσης είναι ιδιαίτερη η εκφορά του λόγου. Καταλαβαίνει απόλυτα τι θέλεις και σε φέρνει άμεσα και φωνητικά, αλλά και στην οθόνη σου αυτό το οποίο αναζητάς στο ελληνικό
1: δημοσιακό.
2: Πριν πάμε, θα μας δώσετε 2 λεπτά για διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι στην Αθήνα λειτουργεί ήδη το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια να λειτουργήσει στην Αθήνα, με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπορείτε να μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου

0: Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Για να κλείσουμε την εκπομπή, θέλω να συζητήσουμε λίγο το θέμα των ταυτοτήτων, που δεν είναι αποκλειστικά δικό σας, αλλά φαντάζομαι...
15: Μοναδικός αριθμός καταρχήν. Νομίζω δεν έχω... κάνει καμιά δουλειά αυτό. Πήγαμε όλοι, τρέξαμε, πήραμε το αυτό μοναδικό αριθμό, δεν το έχω δει πουθενά.
14: Χαρήκαμε.
15: Δεν το ζητάει κανένας.
16: Να θυμίσω
14: λιγάκι.
16: Να θυμίσω λιγάκι που είμαστε. Το Νοέμβριο που μας πέρασε, πριν από 6 μήνες, αποδόθηκε προσωπικός αριθμός σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το διάστημα αυτό έπρεπε πλέον να συγχρονίσουμε τα συστήματα του δημοσίου. Ήδη το έχει κάνει η ΕΔΙΚΑ και ο ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ πλέον τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε είναι διορθωμένα. Αναμένεται και η ΑΔΕ να συγχρονίσει τη βάση της με τον προσωπικό αριθμό για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα, τα εκατομμύρια προβλήματα τα οποία ταλαιπωρήσαν τους πολίτες για αστεία κατά τα άλλα πράγματα, δηλαδή έναν αναγραμματισμό σε κάποιο όνομα, λάθος ορθογραφία, λάθος ημερομηνία γέννησης. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήδη μαζί με την Νίκη Κεραμέως βρεθήκαμε σε ένα κατάστημα του ΕΦΚΑ ακριβώς για να δούμε και εμείς πως πλέον δεν χρειάζεται και δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιοδήποτε άλλου πιστοποιητικού παρά μόνο.
14: Να μας ζητάνε ακόμα άμκα, αφηγή, αριθμό ταυτότητας.
16: Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και το πρώτο πράγμα το οποίο θέλαμε να κάνουμε και αυτό είχαμε πει από τότε είναι να διορθώσουμε τα μητρώα του κράτους τα οποία δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον Βασίλη Χιώτη στο Μητρόπο της Αστυνομίας σε σχέση με τον Βασίλη Χιώτη στο Ασφαλιστικό Μητρό. Αυτή η δουλειά έχει γίνει σε τεράστιο βαθμό. Βρήκαμε 6 εκατομμύρια λάθη. Ήταν πολλά τα λάθη αυτά τα οποία θα τα έβρισκε ο πολίτης μπροστά του συνήθως σε μια στιγμή που βιαζόταν να κάνει μια δουλειά στο δημόσιο.
14: Άρα πότε θα τεθεί σε εφαρμογή ο μοναδικός αριθμός?
15: Μεθαύριο.
16: Όχι, σας είπα την Παρασκευή που μας πέρασε, βρεθήκαμε στο κατάστημα του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας για να δούμε αυτό ακριβώς.
14: Θα ζούμε. Να το δούμε.
16: Θα ζούμε και θα ζούμε καλύτερα. Αυτή είναι η απάντηση.
15: Τώρα, μας λέτε πολλές φορές, διάβασα... εγώ γι' αυτό το κάνω χιούμορ, γιατί λέτε την Πέμπτη θα γίνει αυτό, την Παρασκευή θα είναι, την άλλη εβδομάδα είναι αυτό.
14: Και έρχεται μετά το δημόσιο.
16: Είναι πυκνή. Καταρχάς αυτά τα οποία σας λέω είναι τσακαρισμένα γιατί γίνονται από την άλλη, είναι πολύ πυκνή η ειδησιογραφία δική μας. Δηλαδή καινούργιες εφαρμογές βγαίνουν συνέχεια, καινούργιες υποδομές δημιουργούνται. Είναι ένα πράγμα το οποίο τρέχει, εξελίσσεται δυναμικά, άρα η αλήθεια είναι πως προσπαθούμε βάζοντας ημερομηνίες, γιατί αν δεν πεις το πότε, το σίγουρο δεν θα γίνει ποτέ.
15: Τον Αύγουστο δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε αν δεν έχουμε καινούργιες ταυτότητες?
16: Ναι, η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια μας έχει ειδοποιήσει ότι η κατά τα άλλα αγαπημένη μας μπλε ταυτότητα δεν αποτελεί και το πιο ασφαλές μέσο.
15: Υπάρχουν ακόμα τις κρατάνε τις μπλε ταυτότητες.
14: Πώς πάει να βγάλεις?
15: Πόσοι δεν έχουν βγάλει ταυτότητα?
14: Πολλοί.
16: Νομίζω αρκετοί τώρα. Γνωστούς. Στατιστικά προσπαθώ να σκεφτώ ότι πώς έχουν βγάλει.
14: Βρίσκανε και εύκολα ραντεβού.
15: Ναι.
16: Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά το θέμα τώρα τη απαγόρευση χρήσης της παλιάς μας μπλε ταυτότητας για ταξιδιωτικούς σκοπούς είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Η Ευρώπη λοιπόν
14: μόνο
16: λέει
14: πως... για ταξιδιωτικούς, δηλαδή.
16: Μόνο για ταξιδιωτικούς.
14: Άμα πάω εγώ με την μπλε ταυτότητα να ταξιδέψω με το αεροπλάνο, θα τη δεχτούν ή όχι?
16: Αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
14: Στο εσωτερικό εννοώ. Στο εσωτερικό.
16: Γενικά στο εσωτερικό, ναι, αν είναι διάκριτη θα τη δεχτούν. Σημασία έχει όμως ότι αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει στην Ευρώπη και δεν έχει διαβατήριο και πάει με την μπλε ταυτότητα μετά την 3η Αυγούστου να ταξιδέψει, θα έχει πρόβλημα. Αν έχετε διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
15: Αν δείχνουμε το τηλέφωνό μας.
16: Στο εξωτερικό, στο εξωτερικό δεν ισχύει. Όμως η Ευρώπη.
14: Πας όπου θες.
15: Όχι, λέει.
16: Όχι, όχι. Η ταυτότητα στο gov.gr σήμερα ισχύει για την Ελλάδα μόνο. Μάλιστα. Στην Ελλάδα πετάς με την ταυτότητα στο gov.gr. Στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα και πας και γυρνάς. Το θέμα, αν τέτοια εποχή πας, θες να γυρίσεις. Πού να γυρίσεις τέτοια εποχή?
14: Όχι, όχι, αν πας στις Βρυξέλλες.
16: Στις Βρυξέλλες η Ευρώπη τέλος του χρόνου βάζει σε λειτουργία την κοινή ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Και η Ελλάδα προφανώς ολοκληρώνει διαδικασίες. Άρα από το 27 και μετά θα πετάς με την καινούργιο τύπου πιο ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα στο κινητό μας.
14: Άρα και αυτή που βγάλαμε ως κάρτα, που έχει και το μοναδικό αριθμό, ως κάρτα κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει.
16: Εντάξει, πλέον το βλέπετε ότι και η Ευρώπη πηγαίνει σε ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές. Ναι. Από την ώρα που θα βγει η κοινή ψηφιακή ευρωπαϊκή ταυτότητα, η IDAS λέγεται, ο κανονισμός ασφάλειας, πιθανώς σε μερικά χρόνια από τώρα όντως να μην χρειάζεσαι και την πλαστική ταυτότητα να υπάρχουν όλα στο κινητό. Βέβαια, ο καθένας θα πρέπει, για το πω αυτό λίγο πριν κλείσουμε, να χρησιμοποιεί τόση τεχνολογία όσο τον κάνει να νιώθει ασφαλή. Αν δεν τα πάμε καλά με την τεχνολογία, ας μείνουμε και σε κάποια πιο παραδοσιακά μέσα ταυτοποίησης ή εξυπηρέτησης του πολίτη στο δημόσιο.
15: Σωστό.
14: Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, κύριε
16: Υπουργέ. Ήταν χαρά μου.
14: Και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γι' αυτό και θέλουμε να την επαναλάβουμε.
16: Σημειώστε ημερομηνίες, θα δούμε αν το Σάββατο θα μεταβεί το κτηματολόγιο στο cloud.
14: Και όλα όσα. Το Σάββατο δεν ανέβει το κτηματολόγιο στο cloud.
16: Ξέρω που μένεις.
14: Τη Δευτέρα μην απαντάτε στα
16: τηλέφωνα ακριβώς.
14: Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
15: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
19: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
20: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
21: Sky 100,3.
20: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3.
22: Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
0: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
1: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
0: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
0: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
22: Φρικτορία Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421-100-659.
22: www.frictoria.com.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
25: Γέλιο εκτός ορίου.
26: Σε ρόλο παραμά.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 2 Ιουνίου, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους σύντομα είναι οι εξής. Ευρήματα και μαρτυρίες απέναντι στους ισχυρισμούς του δράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Προηγήθηκε άγριος καυγάς με φωνές, πολλές φωνές λένε οι γείτονες, όμως οι αστυνομικοί όταν πήγαν στο διαμέρισμα βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται στο δωμάτιό τους.
1: Τα παιδιά το ομοιραίο βράδυ δεν καταλάβαν τίποτα. Κάτι το οποίο ήταν και περίεργο, γιατί τα παιδιά ξύπνησαν την επόμενη μέρα στις 10 η ώρα το πρωί. Επομένως, ζητήθηκε να γίνουν τοξικολογικές για να δούμε εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία ώστε να κοιμηθούν τόσο βαριά και να μην αντιληφθούν τίποτα.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία, είτε και κανονικά ρυθμιστικά ανηλίκων, τα οποία ουσιαστικά είναι υπναγωγά, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η τοξικολογική εξέταση είναι στο πρωτόκολλο, ορθά ζητήθηκε.
0: Από τις πιο σφοδρές επιθέσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία ήταν αυτή που εξαπέλυσε η Ρωσία. Στο στόχαστρο βρέθηκε το Κίεβο, δεκάδες υπερηχητικοί πύραυλοι και ντρόνς, πολλοί νεκροί και τραυματίες.
3: Κρίξεις συνεχόμενες να προσπαθεί η αεράμινα του Κιέβου να αναχαιτήσει τις απειλές με μεγάλη δυσκολία, όπως βλέπουμε, πάρα πολλά πλήγματα. Έχουμε δει αιμόφυρτους αμάχους να μεταφέρονται από τα σωστικά συνεργεία και εικόνες πλήγματων μέσα σε οικισμούς.
0: Τι κρύβεται πίσω από την υφαρπαγή περιουσιών στην Αλβανία και τον άκριο ξελοδαρμό των ανθρώπων που διαμαρτύρονται, τα φαραωνικά σχέδια για πολυτελή ξενοδοχεία και οι αντιδράσεις από τους κατοίκους των περιοχών που είδαν ξαφνικά να μπαίνουν σύρμπαλτοπλέγματα στα χωράφια τους.
4: Επιτέθηκαν στον πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες, τον χτύπησαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε, λες και είναι ένα σακί για 500 μέτρα, και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του.
5: Είναι πραγματικά πανέμορφη περιοχή. Το ζήτημα είναι ότι έχει μπει αυτός ο φράχτης, έχει δεσμευτεί αυτή η περιοχή για να γίνει η επένδυση υποτιθέμενη από την πλευρά του φαντ που ανήκει στον Κούσνερ και στην Ιβάνκα Τραμπ.
0: Πληθαίνουν τα σενάρια και οι πληροφορίες για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται να φέρει τις επόμενες ημέρες η Άγκυρα. Ένας Ερντογάν από το παρελθόν εμφανίστηκε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου.
6: Μας θύμισε το παρελθόν πριν το 23, δηλαδή αυτή η ρητορική, η έντονη ρητορική, η σοφιά, ότι η Τουρκ Ιστάμπουλ, χρησιμοποίησε τον όρο Τουρκ Ιστάμπουλ, η Τουρκική Κωνσταντινούπολη, πώς λέμε Τουρκ Ατζίαν, Τουρκ Ιστάμπουλ, και ότι η Κωνσταντινούπολη θα είναι για πάντα τουρκική και μουσουλμάνη κτλ.
7: Εάν ψηφιστεί δε αυτό το νομοσχέδιο, ουσιαστικά είναι το τέλος των λεγόμενων ήρεμων νερών.
0: Να δούμε πρώτα βεβαίως τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα να έχουμε.
8: Καλό μεσημέρι, καλό και ευλογημένο μήνα. Αμήν. Επίτρεψέ μου να αρχίσω από την παραλιακή, θα σας πάω μακριά στο Καβούρι. Η παραλιακή από την Βάρκιζα προς τον Πειραιά φυσικά έχει πρόβλημα και στο Καβούρι και στη Γλυφάδα και στον Άλυμο, στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού εκεί στα όρια του Αλίμου. Όπως μου κάνει εντύπωση και η Βάρη Σκοροπίου που με παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές μας, ακόμα έχει κίνηση από τη Βάρη προς το Κοροπή στο ύψος της Κάρπιζας, κοντά στη σχολή Ευελπίδων δηλαδή. Δεν λείπουν τα προβλήματα και από τα ρεύματα εισόδου των δύο εθνικών οδών, και έτσι όσοι έρχονται από την Κόρινθο και κάποιοι λίγοι μάλιστα από τη δειγματοληψία που έχουν κάνει το πρωί έρχονται και σήμερα από το τριήμερο, θα συναντήσουν κίνηση από τη γέφυρα του Ασπροπύργου μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ όσοι κατεβαίνουν την Αθηνών Λαμίας και Κηφισού προς την Αθήνα συναντούν πολύ πυκνή ροή και μποτιλιαρισματάκια από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφια Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από μια είδηση που έχει προκαλέσει εδώ και λίγες ώρες μια μεγάλη κινητοποίηση στις διοκτικές αρχές. Είναι μια απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού που γεννά πλήθος ερωτημάτων. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, ένας 47χρονος κακοποιός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξαιτίας ποινές φυλάκισης για υποθέσεις ναρκωτικών φέρεται να έχει απασχολήσει και για ληστείες, σωματικές βλάβες και άλλες υποθέσεις στην αστυνομία. Να τονίσουμε ότι το συμβάν καταγράφεται στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών, ένα χωριστό κτίριο στον Κορυδαλό. Η πρώτη εικόνα είναι ότι υπήρξε κάποια προσεξία του προσωπικού όταν είχε ανοίξει η πύλη για να απορρίψουν σκουπίδια. Διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση η απουσία του 47χρονου και έκτοτε έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό οι αρχές για τον εντοπισμό.
0: Δηλαδή, να τονίσουμε ότι μπήκε σε κάποιο κάδο απορριμμάτων, α το πούμε έτσι.
9: Είναι ένα ενδεχόμενο, τώρα δεν έχουμε μια πιο σαφή εικόνα από αυτό το οποίο αναφέρουμε, το πώς κατάφερε να αποτάσσει. Γνωρίζουμε βέβαια ότι όπως και να έχει, επειδή μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, πέρα από τις έρευνες για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία που αφορά τις ευθύνες κάποιων σοφρονιστικών υπαλλήλων. Έχουμε σύλληψη δύο εξ αυτών από την ασφαλεία Πειραιά με κατηγορίες για απελευθέρωση κρατουμένου. Τρέχει παράλληλα και προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να τονίσουμε βέβαια ότι μιλάμε για έναν κακοποιό ο οποίος είχε στο παρελθόν, σύμφωνα τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε από την ανακοίνωση αστυνομίας, κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών και είχε λάβει τρεις τέτοιες άδειες, κατά τις οποίες είχε επιστρέψει εμπρόθεσμα στο σοφρονιστικό κατάστημα στην Κέρκυρα, κρατούνταν μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, που ήταν και μετακινήθηκε εδώ στην Αττική. Μένει να δούμε λοιπόν τι νεότερα θα προκύψουν.
0: Πήρε τώρα και μια μεγαλύτερη άδεια. Πάντως, Γιώργο, εσύ είσαι νεότερος βεβαίως, το λέω για τους ακροατές πάνω του 45-50 και του Κορυδαλού και των ευρύτερων περιοχών, δεν είναι μόνο αναστάτωση των διοκτικών αρχών. Ξέρεις, όποτε γινόταν ένα τέτοιο περιστατικό ή είχαμε κάποια ένταση στις φυλακές, ολόκληρος ο Κορυδαλός και γύρω περιοχές, οι κάτοικοι τους επίσης αναστατώνονταν, γιατί δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι θα συναντούσαν τις επόμενες ώρες. Οπότε είναι και για την ευρύτερη περιοχή ένα θέμα ότι ένας κρατούμενος κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή ή δεν ξέρω εγώ που μπορεί να έχει πάει τώρα. Γι' αυτό πρέπει δηλαδή να κινηθούν και γρήγορα διαδικασίες για τον εντοπισμό τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Δεν είναι απλό το θέμα, το λέω, επαναλαμβάνω, μπορούν να με καταλάβουν καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής ή των γύρω περιοχών όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός. Τώρα θα πάμε στην Καλαμάτα. Μέσα από στοιχεία και μαρτυρίες προσπαθούν οι αρχές να συνθέσουν το παζλ των όσων συνέβησαν σε αυτό το διαμέρισμα της Καλαμάτας, εκεί που μια γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του συζύγου της. Ο δράστης λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ωστόσο υπάρχουν πολλά πράγματα που τουλάχιστον ως τώρα δεν πολύ στοιχειοθετούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ένα ακόμη ερώτημα που σχετίζεται και με τον τρόπο που ίσως αποκαλύψει το πώς οργανώθηκε η δολοφονία είναι τα παιδιά. Χθες τέτοια ώρα η απεσταλμένη του Σκάι στην Καλαμάτα, η Βάσια Γκανάρα, στο ρεπορτάζ της είχε διατυπώσει ένα ερώτημα. Το προσπεράσαμε, είπαμε και άλλα πράγματα, αλλά το ερώτημα το είχε κάνει η Βάσια. Το πώς οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται στο διαμέρισμα, ενώ έξω από το σπίτι είχε μαζευτεί όλη η γειτονιά από τις φωνές. Πώς γίνεται δύο παιδιά 6 και 10 ετών να κοιμούνται και στο διπλανό δωμάτιο φωνές, στριγκλιές, εκκλήσεις για βοήθεια και όλη η γειτονιά στο πόδι. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, αρχικά να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Βρισκόμαστε έξω από τα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο καθομολογίαν δράστης για να απολογηθεί στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και με τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο δικηγόρος του, ο κύριος Καμβίστης, θα ζητήσουν τριήμερη προθεσμία για να ετοιμάσουν την απολογία του. Από ό,τι φαίνεται ωστόσο, εμένει στους χθεσινούς του ισχυρισμούς, στη θέση του δηλαδή ότι ήταν σε άμυνα και ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό το ισχυροποίησε ξανά στις δηλώσεις του δικηγόρος, γι' αυτό το αναφέρω. Τον γνώρισε μάλιστα σήμερα πριν από 1-2 ώρες, γι' αυτό και δεν υπάρχει ακριβώς, δεν έχει γνώση όλη της δικογραφίας. Όπως τον είδε όμως, τον χαρακτήρισε ένα ανθρώπινο κουρέλι. Επομένως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα δούμε, θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο σίγουρα σχετικά με τους ισχυρισμούς του δράστη, καθώς είπαμε ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλές μελανιές και στην πλάτη και στο λαιμό και στο θώρακα, δύο μελανιές στο θώρακα. Και επίσης θα γίνουν, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, και εργαστηριακές εξετάσεις στα δύο ανήλικα κοριτσάκια 6 και 10
0: νομίζω,
10: ετών.
0: Βάσια, επίτρεψέ μου, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, προκειμένου οι αστυνομικοί να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έγινε. Γιατί Είναι διαφορετικό να λες ότι βρισκόμουν σε άμυνα και ό,τι έγινε έγινε εκείνη τη στιγμή, και διαφορετικό να διαπιστωθεί ότι με κάποιο τρόπο άκουσα απόψεις ιατροδικαστών να λένε ότι ξέρεις κάποια αντισταμινικά ή ακόμα και ηρεμιστικά μπορούν να προκαλέσουν μια καταστολή σε οποιονδήποτε δηλαδή οργανισμό. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό να διαπιστωθεί δηλαδή ότι κάποιος είχε βάλει τα παιδιά για ύπνο χορηγώντας τους κάποιες ουσίες, που σημαίνει ακριβώς, ότι το έχεις οργανώσει όλο το πράγμα, έτσι. Οπότε μπορεί, αυτό... καταρρύπτεται ο ισχυρισμός ότι εκείνη την ώρα είδα ένα μαχαίρι πάνω μου και έκανα ό,τι έκανα.
11: Ναι, ακριβώς γι' αυτό και ζητήθηκαν οι συγκεκριμένες εξετάσεις, για να δούμε λοιπόν αν τα παιδιά όντως είχαν πάρει κάποια ουσία, γιατί από την αρχή ήταν περίεργο το ότι ξύπνησαν το πρωί της επόμενης ημέρας περίπου στις 10, όπως μας έλεγαν μαρτυρίες από οικογενειακό περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έγινε και έρευνα, Σπύρο, στο σπίτι της αστυνομίας και χθες το βράδυ. Βρέθηκαν καρτέλες με ηρεμιστικά χάπια, ενώ κατασχέθηκε και ένας υπολογιστής. Εμείς το βράδυ, αφού ολοκληρώσαμε τα ζωντανά μας, είδαμε τους άνδρες της σήμανσης να βγαίνουν με δύο γεμάτες σακούλες από το διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου που έγινε το τραγικό αυτό γεγονός. Τώρα, τι άλλο περίεχαν μέσα αυτές τις σακούλες, δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Προφανώς. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο, έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι όπως λέει η λογική αφενός, αλλά και από τα στοιχεία που βλέπεις να έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, είναι ένα ενδεχόμενο που το εξετάζουν με προσοχή. Αν κάτι χορηγήθηκε στα παιδιά, δηλαδή.
11: Σίγουρα. Τώρα τα αποτελέσματα θα βγουν μέσα στην ημέρα, θα βγουν τις επόμενες μέρες. Δεν το ξέρουμε. Κλείνοντας, να πούμε ότι τα παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική. Ενώ σίγουρα η τοπική κοινωνία, πρέπει να σου πω ότι είναι κάτι παραπάνω από συγκλονισμένη. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας. Μεταξύ αυτών και αρκετές φίλες της 39χρονης που μας μίλησαν, έχουν κάνει και δηλώσεις και ζητούν φυσικά τι άλλο, δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα από την Καλαμάτα, με όλα τα τελευταία δεδομένα, οδηγήθηκε πριν από λίγο στα δικαστήρια, ζήτησε αναβολή. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε ομολογήσει ότι σκότωσε τη σύζυγό του, απλά λέει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Κάτι που, επαναλαμβάνω, από τα στοιχεία που μας παρέθεσε και στο ρεπορτάζ της η Βάσια Γκανάρα, δεν είμαστε δικαστές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ικανοποιούν τη λογική ορισμένα από αυτά. Ορισμένες από αυτούς τους ισχυρισμούς. Οι άνθρωποι στη Καλαμάτα
12: το γνωρίζανε αρκετοί και το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνάει δύσκολα. Σε πολλούς.
13: Την είχε απειλήσει και στο παρελθόν.
12: Μπορεί να είχε δεχτεί απειλές. Και για τα παιδιά και για τη ζωή της.
13: Για τα παιδιά.
12: Ότι θα τα φτιάξει τα πράγματα έτσι, να μην βλέπει τα παιδιά και τέτοια. Σίγουρα φοβόταν, αλλά φοβόταν και για τη ζωή της.
14: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό. Την ενοχλούσε τα post που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έψαχνε δουλειά, όπως μου έχει στήσει και εμένα. Αλλά ο σύζυγός προφανώς επέλεγε τις δουλειές που θα πήγαινε και αν την άφηνε να πάει. Προφανώς για να απευθυνθεί στις κακοποιημένες γυναίκες υπήρχε ιστορικό βίας.
0: Θα μείνουμε λίγο, αυτά λένε οι γείτονες, έτσι, κάτοικοι της περιοχής. Θα επιμείνουμε λίγο στο θέμα των παιδιών, ο ιατροδικαστής, ο κύριος Γαλεντέρης.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία, είτε και κανονικά ρυθμιστικά ανηλίκων, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι υπναγωγά, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η τοξικολογική εξέταση είναι στο πρωτόκολλο, ορθά ζητήθηκε.
0: Και από την πλευρά τώρα του ανθρώπου που κατηγορείται για αυτό το έγκλημα, ο δικηγόρος, ο κύριος Καμβίσης.
15: Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος, κατά την κρίση μου, εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, ένα διαλυμένο άνθρωπο, με χτυπήματα και μόλοπες, από ό,τι είδα εγώ από προσωπική μου αντίληψη κάτω από τα μάτια, και εκχυμώσεις προφανέστατες. Δεν πάβει να είναι μια δολοφονία, όμως δεν μπορεί να στείνονται λαϊκά δικαστήρια και να δικάζεται ένας άνθρωπος εδώ, όταν ο ίδιος ο πληρεξίος δικηγόρος του δεν έχει πλήρη εικόνα και πλήρη στοιχεία της ποινικής δικογραφίας.
0: Αν προκύψει κάτι από την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, θα σας το μεταδώσουμε. Είμαστε συνεχώς σε σύνδεση με τη Βάσια Γκανάρα. Προς το παρόν αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στο πολύπαθο σύριαλ της εγκατάστασης αλλά και της λειτουργίας των καμερών στους δρόμους. Σήμερα, πριν από λίγο, στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλο, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, έδωσε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν προκύψει και για τα δύο θέματα. Όχι βασικά ερωτήματα, βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει και σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση, Πριν από λίγες ημέρες η Καθημερινή αποκάλυπτε στα ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη και της Δέσποινας Κόντι ότι βρίσκεται σε διαδικασία ματέωσης και ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης λόγω προσφυγών και ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό κέντρο που θα κουμπώσουν εκεί οι κάμερες και ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση καμερών στα λεωφορεία για τις λεωφοριολωρίδες. Δηλαδή, οι κάμερες σε διασταυρώσεις, λεωφορεία και το πληροφοριακό κέντρο, ο διαγωνισμός τους ήταν στον αέρα εξαιτίας προσφυγών. Και κλήθηκε ο κύριος Παπαστέργιο να απαντήσει σε αυτό το θέμα.
16: Ο διαγωνισμός κατέβηκε προκειμένου να κοπεί η προαίρεση. Άρα, να τρέξουμε για αυτά τα 5 χρόνια, να μπουν οι κάμερες. Ο διαγωνισμός ξαναβγαίνει στον αέρα στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Συνεπώς, αντί να χάσουμε 2 μήνες για την εκδίκαση της υπόθεσης στη Νέα Δυσή, βλέποντας κάτι εύλογο που ήταν αυτό, ναι, τον κατεβάσαμε. Διορθώνω αυτό το σημείο έτσι ώστε κερδίζουμε περίπου 1,5 μήνα.
0: Αυτό είναι το ένα ζήτημο θέμα. Είδατε πώς το έφερε, πώς το γύρισε ο υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου. Δεν είπε ότι ήδη έχουμε χάσει, όχι μήνες, χρόνια περιμένοντας την εγκατάσταση των καμερών. Είπε ότι εμείς ακολουθούμε μια διαδικασία να κερδίσουμε 1,5 μήνα. Μα έχουμε χάσει χρόνια. Δεν είναι τι θα κερδίσουμε. Κεφάλαιο δεύτερον. 420 ενστάσεις από αυτές τις μόλις 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εγκατασταθεί. Είπαμε 1000, θα δούμε πότε. Ήδη έχουν εγκατασταθεί 8 και έχουν καταθέσει συμπολίτες μας 420 ενστάσεις. Οι 52 έγιναν δεκτές. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μικρός αριθμός, είναι πάρα πολύ μεγάλος, που θέτει ερωτήματα για το πόσο ικανά είναι τα στοιχεία που συλλέγουν οι κάμερες, πρώτον, κατά πόσο είναι ικανοί οι τροχονόμοι οι οποίοι βλέπουν τις φωτογραφίες και στέλνουν τις κλήσεις. 52 στις 420 είναι μεγάλος αριθμός της ακύρωσης των προστήμων. Ένα συμπολίτης μας βγήκε στο Star και είπε:
17: Εγώ φόρσα μαύρη μπλούζα εκείνη την ημέρα με τα χρώματα παραποιημένα και φαίνεται ότι σαν μια πρώτη ανάγνωση ότι δεν φοράω ζώνη. Μάλλον επειδή είναι μαύρη μπλούζα και μαύρη ζώνη, δεν φαίνεται η ζώνη. Στα δύο από τα τρία σημεία της φωτογραφίας έχει σκοτάδι, έχει σκιές. Έκανα ένσταση μήπως μπορούν με άλλη λήψη, άλλη κάμερα, άλλο, με καλύτερη ανάλυση να το δούμε, να το εξετάσουμε. Δυστυχώς πήγα στο τμήμα και η ένσταση απορρίφθηκε και δεν μου δόθηκε καν ευκαιρία να εξηγήσω.
0: Μία από τις περιπτώσεις η οποία απορρίφθηκε από τα λεγόμενα του συμπολίτη μας, που λέει ότι τον έγραψαν άδικα γιατί φορούσε μαύρη μπλούζα και έτσι δεν διακρινόταν η ζώνη, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά το πόσο ευδιάκριτες είναι οι φωτογραφίες που τραβούν αυτές οι κάμερες. Επαναλαμβάνω, 52 στις 420 αποδείχθηκε ότι πράγματι υπήρχε ένα πρόβλημα είτε στη φωτογραφία είτε στον τροχονόμο που εξέτασε και έστειλε εν τέλει την κλήση στον παραβάτη. Για αυτές τις ενστάσεις, είπε ο κ. Παπαστεργίου,
16: υπάρχουν στιγμές, ημέρες και ώρες που ειδικά οι κάμερες οι οποίες αναλύουν οπτικά μία κλήση, και κυρίως μιλάω για τη ζώνη και το κινητό, πιθανώς να μην είναι καθαρές. Αλλά αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 1 με 2%. Το σύστημα βελτιώνεται, όπως επίσης και η εκπαίδευση των ανθρώπων, των αστυνομικών, γιατί δεν είναι τυχαίοι πολίτες αυτοί οι οποίοι βεβαιώνουν τις κλήσεις. Συνεπώς, υπομονή προκειμένου να καταφέρουμε και το σύστημα των καμερών αυτών να λειτουργήσει σωστά και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα.
0: Αυτά για τις ενστάσεις. Είμαστε ακόμη στο στάδιο της μαθητείας. Όπως ακούσατε, ναι μεν γράφουν κλήσεις, απ' την άλλη όμως είμαστε στο στάδιο της μαθητείας. Είναι και αυτό μια άποψη. Στο θέμα, στο κεφάλαιο τροχές παραβάσεις, παρανέβηκε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Μίλησε στην ΕΡΤ για το θέμα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, ειδικά στα νησιά τώρα το καλοκαίρι, όπου τουρίστες σε κατάσταση νυφάλια ή όχι και τόσο νυφάλια νοικιάζουν γουρούνες με ή χωρίς διπλώματα και έχουμε πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Κάτι αλλάζει σε αυτό το κομμάτι, είπε ο κύριος Κυρανάκης.
18: Οι επιχειρήσεις Rent-a-Car απαγορεύεται να νοικιάζουν μηχανάκι, γουρούνα ή οποιοδήποτε άλλο δίκυκλο χωρίς κράνος. Και μάλιστα στις γουρούνες θα φέρουμε μια ρύθμιση η οποία θα προϋποθέτει 5 χρόνια να έχεις δίπλωμα για να μην μισθώνουν αυτά τα οχήματα πολύ νέοι οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία.
0: Οπότε έβγαλε την είδηση, δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο ντόπιος ο τουρίστας και να παίρνει μια γουρούνα χωρίς να έχει τουλάχιστον για 5 χρόνια να έχει στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης. Δεν ξέρω πόσο θα τηρηθεί, αυτό είναι θέμα ελέγχου από τις αρχές, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήμα, νομίζω, αυτό από τον κύριο Κυρανάκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Μιας και είμαστε τώρα στους δρόμους, ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
19: Και τα δίκυκλα
0: ακριβώς. Δεν θα μιλήσουμε για τροχονομικούς ελέγχους. Θα μιλήσουμε για κάτι που έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση στις αρχές ασφαλείας. Και όταν λέω αρχές ασφαλείας, δεν εννοώ μόνο την αστυνομία, ενώ κάθε μορφή αρχής ασφαλείας στη χώρα, επειδή έρχονται στην Ελλάδα οι διαβόητοι άγγελοι της κολάσεως.
19: Hells Angels.
0: Είναι ένα αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ το οποίο διάβασα στην Καθημερινή της Κυριακής και στάθηκα, πρέπει να σου πω, από τις πληροφορίες που έχεις. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
19: Να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για μια λέσχη μοτοσυκλετιστών που έχει παραρτήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Έχει 8 παραρτήματα και στην Ελλάδα. Τα μέλη της συγκεκριμένης λέσχης μοτοσυκλετιστών έχουν στο πέρασμα των χρόνων συνδεθεί μεταξύ άλλων και με υποθέσεις εκβιασμών, ξυλοδαρμών και κυρίως διακίνησης ναρκωτικών. Είναι ενδεικτικό ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη λέσχη μοτοσυκλετιστών ως εγκληματική οργάνωση, ενώ κατά διαστήματα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Europol με τις εθνικές αρχές κάνουν επιχειρήσεις για τη σύλληψη μελών της συγκεκριμένης λέσχης.
0: Για να του δώσω μια κινηματογραφική χρειά, είναι, χωρίς να ποινικοποιώ τώρα μάρκες μοτοσυκλέτας, με Harley συνήθως.
19: Harley-άδες, ναι. Harley,
0: με Harley συνήθως, οι τύποι που τους βλέπουμε σε κάθε ταινίες, ναι, ναι, να πηγαίνουν όλοι μαζί και να...
19: Αυτό τώρα τι συμβαίνει, πώς επικαιροποιείται και γιατί ασχοληθήκαμε με αυτούς? Γιατί πραγματοποιούν την παγκόσμια συνάντησή τους στο κάμπινγκ στο Δρέπανο, στην Ιγουμενίτσα, το διάστημα από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα από διάφορες περιοχές του κόσμου, κυρίως όμως της Ευρώπης, περί τα 4.500 μέλη των Hell Angels,
0: κόσμος,
19: που είναι αρκετός κόσμος. Να σου πω ότι είχε και προδεκαετίας φιλοξενηθεί στην ίδια περιοχή η παγκόσμια συνάντησή τους τότε. Η μάζοξη είχε συνδυαστεί και με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 41χρονου Έλληνα σκίπερ, με τον οποίο είχαν καυγαδίσει έξω από ένα ψητοπολείο για ασήμαντη αφορμή. Πριν αρκετά χρόνια οι λέσχοι, τα γραφεία τους στο Κοροπή είχαν γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης, οπότε καταλαβαίνεις ότι η παρουσία 4.500 μελών της συγκεκριμένης ομάδας κινητοποιεί τα αντανακλαστικά των ιδιωτικών αρχών. Τις προηγούμενες μέρες έγιναν κάποιες συσκέψεις ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών της αστυνομίας με στελέχη του λιμενικού, μιας και οι περισσότεροι από αυτούς αναμένεται να έρθουν μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας αλλά και των τελωνιακών αρχών, ενώ αναμένεται να φύγει και ένα κλιμάκιο του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως από τα ναρκωτικά, για να πάνε στο σημείο, ναι, και να κάνουν ελέγχους, γιατί κυρίως αυτοί οι Hell Angels έχουν συνδεθεί με διακίνηση ναρκωτικών και διασυνδέσεις με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
0: Α, και βασικά εκεί, αλλά από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ και με εκβιασμούς, ναι, ναι, με συμβόλαια, πληρωμένα συμβόλαια.
19: Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι αυτό δεν ήταν δικό μας ρεπορτάζ, το κλέψαμε από την Washington Post, που λέει ότι κάποια συμβόλαια θανάτου το Ιράν, η φρουρή της επανάστασης, για να γίνουμε και επίκαιροι, αναθέτουν κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος αντικαθεστωτικών Ιρανών εκτός Ιράν, μεταξύ άλλων και στους Hell Angels.
0: Φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης με το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που νομίζω τις επόμενες ημέρες θα φουντώσει, γιατί σε λίγες ημέρες είναι αυτή η μάζοξη, η σύναξη των άγγελων της κολάσεως. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
21: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακόμα ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένο.
24: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
25: Sky 100,3.
26: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
27: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
28: 24 ώρες μαζί σας.
29: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
30: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Όχι, δεν την έχουμε συνηθίσει, αλλά τέλος πάντων για αρκετό καιρό δεν ήταν σε αυτούς τους τόνους, ας πούμε, και στο ύφος.
31: Ναι, γιατί όταν συνεδριάζει ο Υπουργικός Σύμβουλος της Τουρκίας, κάποιος περιμένει ότι θα μιλήσει για τα τεκτενόμενα,
0: μπράβο,
31: της κυβέρνησης κτλ.
0: Μπράβο. Αυτό είναι και το που τα λέει. Γιατί...
31: Ναι, γιατί ναι, 29 Μαΐου έκανε μια ομιλία ο Ντόγκαν. Εντάξει, επέτειος της άλλος ήταν, κάτι το οποίο το περιμένουμε, το έχουμε συνηθίσει. Αλλά μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αναφέρεται στην άλωση Κωνσταντινούπολης, ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, ότι είναι Τούρκη Ισταμπούλ, Τουρκική Κωνσταντινούπολη, ότι η Αγία Σοφιά είναι το μεγάλο επίτευγμα και το Κοράνι ακούγεται στην Αγία Σοφιά και τι καλό που είναι αυτό. Και ότι η Κωνσταντινούπολη θα είναι μέχρι την ημέρα της κρίσης από το Θεό, θα είναι τουρκική κτλ. Όλα αυτά ήταν μια ρητορική που μας θύμισε μια εποχή πριν από το 2023. Βέβαια, κάποια στιγμή κατέληξε και στην. Εκεί είπαμε ότι ο Ερντογάν είναι και ένας άνθρωπος που θέλει να καθορίζει την ατζέντα. Καταλήγοντας, είπε ότι αυτή την Κωνσταντινούπολη, που είναι έργο κατάκτησης του Μωάμεθ του Πολίτη, δεν θα την αφήσουμε σε ανίκανους ανθρώπους να την κυβερνήσουν. δηλαδή στην αντιπολίτευση και στον Ιμάμογλου και σε όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, πραγματικά από το 1453 πώς φτάνουμε στον Ιμάμογλου είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι Ερντογάν. Νομίζω πάντως, Μανώλη, και από τις ανταποκρίσεις, από τις αναλύσεις που παρακολουθώ, ότι όχι μόνο η ρητορική Ερντογάν, γενικότερα το κλίμα και όσο πλησιάζουμε προς την δημοσιοποίηση αυτού του νομοσχεδίου είναι κλίμα που θυμίζει εποχές προσεισμών στην Τουρκία.
31: Ναι, και αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως από την Αθήνα τα μηνύματα που έχουν σταλεί είναι σημαντικά και τα έχουν λάβει υπόψη. Δηλαδή ότι μπορεί να δημιουργήσει η Αθήνα τα δικά της θαλάσσια πάρκα και ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ζώα στα 12 μίλια νοτιού της Κρήτης, κάτι που επηρεάζει το τουρκολιβικό μνημόνιο, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, διότι σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται και κάποιες πληροφορίες. Μήπως και η Επιτροπή δεν προλάβει τον Ιούνιο να εξετάσει το νομοσχέδιο και πάει μετά την έναρξη των νέων εργασιών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άρα και αυτό είναι σημαντικό. Να θυμίσω ότι σε ένα μήνα από τώρα είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Η σύνοδος του ΝΑΤΟ με παρουσία Τραμπ, τουλάχιστον όπως λέει η πλευρά της Τουρκίας, ότι θα είναι εκεί ο
31: Πόλεμος. Ναι, δηλαδή τουλάχιστον πληροφορίες δεν είναι ότι ο Τραμπ έχει πίσω το ΝΑΤΟ, θέλει να είναι στην Άγκυρα. Θα δούμε. Ο Τραμπ είναι αυτός, το πρωί άλλα λέει, δηλαδή την Παρασκευή. Την Παρασκευή απομάκρυνε ο Ρούμπιο, είπε ότι σταματά ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, να είναι ειδικός απεσταλμένος στη Συρία. Και το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ναι, δεν θα είναι, αλλά θα είναι ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου στη Συρία και στο Ιράκ. Δηλαδή, σήμερα έτσι, αύριο κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
31: Άρα, μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω θα έχουμε και εκεί ένα θρίλερ, αν θα έρθει ή όχι. Όμως κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση και θα ήθελα να το αναφέρω.
0: Σε ευχαριστώ.
31: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλές,
0: ναι,
31: έχοντας την ηγεσία της αεροπορίας δίπλα του, αναφέρθηκε στα προγράμματα της αεροπορίας. Είπε για το μαχητικό ΚΑΑΜ που θέλει να φτιάξει η Τουρκία το 5ης γενιάς, είπε για τα Eurofighter, δεν είπε τίποτα για τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για τα F-35, για τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για τα F-16. Και αυτό μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, σαν να μην έχουν καμία ελπίδα. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να πει αυτά τα προγράμματα τρέχουν και στα υπόλοιπα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, οι διαβουλεύσεις.
0: Ναι.
31: Δεν είπε τίποτα.
0: Τώρα να δούμε, ναι, αφενός προκαλεί εντύπωση αυτό, αφετέρου να δούμε και αυτά τα προγράμματα που ήδη έχει εξαγγείλει η Άγκυρα κατά πόσο θα προχωρήσουν. Δηλαδή διαβάζω πολλά σενάρια μετά τις εχθροπραξίες στον κόλπο, επειδή η Τουρκία έχει κλείσει τα deal της για να πάρει τα Eurofighter από Κατάρ και Ομάν. Δεν ξέρω με αυτές τις χώρες να βρίσκονται, το Κατάρ ειδικά να έχει δεχθεί και τις επιθέσεις από το Ιράν,
31: τόσο γρήγορα να παραδώσει
0: πολεμικά, ναι, τις αεροσκάφη.
31: Τα μεταχειρισμένα ακριβώς, τόσο γρήγορα,
0: ναι,
31: νομίζω θα υπάρχει μια σοβαρή καθυστέρηση.
0: Και
31: τα πρώτα Eurofighter από τη Μεγάλη Βρετανία αναμένουν το 2030.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Δεσποτόπουλος. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, ήταν στο Action.
2: Τουρκία δέχεται πίεση και γι' αυτό σηκώνει τους τόνους. Η πρώτη πίεση που δέχεται είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τη συμφωνία για διάθεση F-16 εκ μέρους των Αμερικανών, οι Τούρκοι δεν έχουν δει για τα F-16 ούτε βίδες. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι το κουρδικό, πίεση από το Ισραήλ. Αλλά έχουν πάθει μια παράνοια οι Τούρκοι ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ μετά το Ιράν. Και η συνεργασία του Ισραήλ μαζί μας τους έχει θορυβήσει ιδιαίτερος.
0: Και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
5: Χαίρετε.
0: Πριν περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα, πέθανε ένας άνθρωπος που ήταν και δάσκαλός μας, των δημοσιογράφων, αλλά ασχολήθηκε μετά και με την πολιτική, ο Νάσος Αθανασίου. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, στους οικείους του. Έτσι, σε ηλικία 75 ετών, είχε προβλήματα υγείας. Εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, για αρκετά χρόνια. Δεν ήταν στην παρούσα Βουλή.
5: Όχι, δεν ήταν.
0: Και εκλέγει στην προηγούμενη. Λοιπόν, τώρα, είχαμε σήμερα την ληξιαρχική πράξη. Τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει για θανάτους, αλλά τέλος πάντων, έχουμε το τέλος της Νέας Αριστεράς σήμερα με...
5: Στη Βουλή.
0: Με σφραγή.
5: Στη Βουλή. Κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, δεν υπάρχει πια.
1: Και
0: αποχωρούν είναι... και πάρα πολλά στελέχη όμως.
1: Ναι, αποχωρούν 150
0: δηλαδή,
1: στελέχη.
0: Δηλαδή την εικόνα ότι...
1: Ναι. Η Νέα Αριστερά παραμένει όμως ένα κόμμα το οποίο θα έχει 4 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Είναι. Έχεις τα ονόματα πρόχειρα, τα θυμάσαι.
1: Ευκλήδης Ακαλώτος, Πέτη Πέρκα. Τώρα είδες,
0: να σου πω ποιοι φύγανε καταρχάς. Φύγανε Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Ημερώτης Τζούφη, Ζεϊμπέκ, Τζανακόπουλος. Έστειλαν επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Η Αξιόγλου δηλώνει ότι παραιτείται και από βουλευτής.
1: Θα το πούμε αυτό. Ευκλήδης Ακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Ασία Αναγνωστοπούλου και ο κύριος Δρίτσας.
0: Μάλιστα. Αυτοί οι τέσσερις είναι που μένουν με επικεφαλής του κόμματος τον κύριο Σακελαρίδη.
1: Τον κύριο Σακελαρίδη, ναι. Είναι γραμματέας και πρόεδρος του κόμματος προσωρινά μέχρι να γίνει το συνέδριο. Και βέβαια, ποιο είναι το οξύμορο, Σπύρο, ότι έχουμε μια βουλή πλέον όπου η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Φτάνουν τους 35. Ξεπέρασαν και το Πασόκ. Πρώτη πλειοψηφία Νέα Δημοκρατία, δεύτερη ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Αν κάνανε ένα κίνημα, μπορούσαν να συνεννοηθούν όλοι αυτοί.
1: Είναι πολύ ετερόκλητο το σχήμα.
0: Δεν είναι ενδεικτικό όμως, δεν είναι ενδεικτικό όμως και το πώς αποτυπώνουν αυτό και δημοσκοπήσεις την κατάσταση στο πολιτικό φάσμα.
1: Ο κατακαιρματισμός και το ρευστό πολιτικό σκηνικό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε ανεξαρτοποιούνται. Η κυρία Αξιόγλου.
1: Ναι, είναι 6-1. Ναι, ήταν πιο προωθητική η ενέργεια της κυρίας Αξιόγλου και καταλαβαίνουμε και σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει και η ίδια να θεώρησε ότι ο κύκλος της σε αυτή τη Βουλή και ως πρώην υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ειδική διαδρομή από το 23 και μετά, έχει κλείσει, συνεπώς επέλεξε σε αντίθεση με τους συντρόφους της να μην παραμείνει στα ορεινά της Βουλής ως ανεξάρτητη, αλλά να παραδώσει την έδρα της. Επιλαχών πρώτος είναι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Μετά είναι ο κύριος Δημήτρης Βίτσας.
0: Έχεις ρεπορτάζ αν θα δεχθεί ο κύριος Δραγασάκης?
1: Δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσει ακόμα. Θα το δούμε.
0: Είναι ένα ερώτημα για τον κύριο Δραγασάκη, αν δεχθεί.
1: Ασφαλώς. Κοίτα, σαφώς ανοίγει τώρα μια κουβέντα τι γίνεται με τους συγκεκριμένους βουλευτές, αν θα πάνε και οι βουλευτές και τα στελέχη στην Ελλάς, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα είναι όλα στο τραπέζι. Σίγουρα όταν ο Αλέξη Τσίπρας κάνει το κάλεσμα και προς τους παλαιούς, αυτοί και πρώην συνεργάτες του θα είναι υποψήφοι για να μπουν μέσα, αν το θέλουν και οι ίδιοι. Αλλά ακόμα αυτό το σήμα δεν έχει γίνει. Καταλαβαίνουμε πάντως πως είναι ένα βήμα προκειμένου για κάποιους να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά μόνο αφού παραιτηθούν από τη βουλευτική τους ιδιότητα, το αξίωμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι έχει πει ο Τσίπρας.
1: Σαφώς, αλλά δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό μέχρι τις εκλογές. Πότε θα έχουμε εκλογές, αν θα έχουμε νωρίς εκλογές. Αυτό μπορεί να γίνει και 2 μήνες πριν τις εκλογές. Όλα αυτά θα τρέξουν στην πορεία αναλόγως και με τις εξελίξεις και με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας τα έλεγες και χθες, συνεδριάζουν τα όργανα του Πέμπτη Γραμματεία.
1: Ναι,
0: και...
1: Πέμπτη Παρασκευή, μάλλον Πέμπτη Πολιτική Γραμματεία, Σάββατο Κεντρική Επιτροπή, 2 στρατόπεδα, η μειοψηφία, πιο αποκρισταλωμένη θέση, εμείς θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομο, συνεχίζουμε υπό τον Παύλο Πολάκη, και η πλειοψηφία η οποία επιθυμεί με κάποιο τρόπο τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτή η φόρμουλα δεν έχει βρεθεί από τη στιγμή που και ο Αλέξης Τσίπρας λέει εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα.
0: Κίνηση από Τσίπρα έχεις στο πεδίο του ρεπορτάζ σου? Επόμενη κίνηση, ομιλία, περιοδία, θα μας δώσει κάτι τώρα άμεσα?
1: Θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα σίγουρα πολλά σε πεδίο προγραμματικό, όπου το Ινστιτούτο επεξεργάζεται κάποιες θέσεις κυρίαρχες στο πρόγραμμα, τις οποίες σιγά σιγά θα αρχίζουμε να τις βλέπουμε αναθεματική. Περιοδίες σαφώς, και 17 Ιουνίου θα γίνει η διεθνής διάσκεψη που κάνει κάθε χρόνο το Ινστιτούτο του, που είχε ξεκινήσει με το ΖΑΕΦ.
0: Σωστά.
1: Θα γίνει στην Κύπρο φέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζουλέτος, για όλο το πλέγμα των εξελίξεων και στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, μετά και από αυτές τις δύσκολες εξελίξεις οπωσδήποτε για το κόμμα στο οποίο ηγείται, μίλησε στο Sky.
6: Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς. Η διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ίδρυση του κόμματος του. Στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή μέσα από το χειρισμό συμβόλων, μέσα από το χειρισμό ιστορικών τέλος πάντων αναφορών και παραδειγμάτων, γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα αφήγημα το οποίο παραμένει σε επίπεδο διακηρύξεων και χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία συγκεκριμένων προγραμματικών διατυπώσεων.
0: Με ποσοστά θα συνεχίσουμε να μιλάμε, για ποσοστά θα συνεχίσουμε να μιλάμε βέβαια, αλλά όχι για δημοσκοπικά, όχι ποσοστά κομμάτων, ποσοστά πληθωρισμού, που εάν συνεχίσει έτσι όπως βλέπω την κατάσταση να εξελίσσεται, βλέπω ένα πληθωρισμό να είναι πρώτο σε δημοτικότητα και να χτυπάει ακόμη και αυτοδυναμία. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σου Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι
0: Κοίταξε, όλο και κάτι τσιμπάει.
7: Ναι, ναι. Είναι σε κάτι που κάνουμε πρωταθλητισμό, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
7: Σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε στην τριάδα της Ευρώπης. Πέντε έγραψε. Το είχαμε δει από την Ελστάτ για τον προηγούμενο μήνα, 5,4. Αλλά τότε η Eurostat είχε πει 4,6. Τώρα η Eurostat 4,6 στη δική της μέτρηση το έχει κάνει 5. Είναι ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Που πρέπει να σου πω ότι είδαμε μικρή σχετικά αντίδραση, δηλαδή μικρή αύξηση για τις περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα στην Ισπανία είναι εκεί γύρω στο 3,3-3,4, στη Γερμανία υποχώρησε στο 2,7. Σημάδι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τα καύσιμα, από τα μεταφορικό κόστος για η ελληνική οικονομία και ότι βέβαια έχει μηδενικό βαθμό αντίδρασης στο πληθωριστικά φαινόμενα πλέον. Θα έλεγα ότι αυτόματα με το που ακούγεται αύξηση είτε του ενεργειακού κόστου ή άλλων τομέων, αυτόματα όλη η οικονομία μολύνεται με ακρίβεια. Και αυτό είναι κακό μαντάτο γενικά, γιατί είμαστε σε περίοδο αστάθειας.
0: Υψηλότερο πληθωρισμό, διαβάζω, καταγράφουν μόνο η Βουλγαρία, η Λιθουανία και σχεδόν στα ίσα είμαστε με την Κροατία. Βουλγαρία, Λιθουανία
7: σωστά,
0: πιο πάνω από εμάς, σχεδόν στα ίσα με την Κροατία. Όλοι οι άλλοι είναι στο 2,7, 2,8, 3,3, ο μέσος όρος είναι 3,2 και φτάνει στην Ελλάδα, μόλις φτάνει στον Γκρις, 5.
7: Το 3,2 τώρα η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί έναν άλλο κίνδυνο για την Ελλάδα. Μπορεί να φαίνεται χαμηλό σχέση με το 5 το δικό μας, ωστόσο επειδή είναι πάνω από το 3% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ήταν 3% τον προηγούμενο μήνα.
0: Έχεις ματάτα για τους δανειολήπτες?
7: Ναι, 10 και 11 Ιουνίου συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την επόμενη εβδομάδα. Και θεωρείται δεδομένο πλέον ότι θα έχουμε μάλλον αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25. Πράγμα το οποίο θα επιβαρύνει αυτόματα τις περισσότερες κατηγορίες των δανειοληπτών, των δανείων κειμενόμενου επιτοκίου, των δανείων συνδεδεμένων με το Euribor ή με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα, εμείς έχουμε μια ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Και από την προσπάθεια να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι υπόλοιποι, γιατί αυτό ο στόχος είναι πάντα όταν αυξάνονται επιτόκια, να μην υπάρξει υψηλότερος πληθωρισμός, θα πληρώσουμε και υψηλότερα επιτόκια. Αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Η ανάσα έρχεται από την μικρή μείωση, η οποία θα δούμε αν θα παραμείνει, στα καύσιμα, όπου πλέον η τιμή της αμόλυσης αυτή τη εβδομάδα έχει σε μέσα επίπεδα υποχωρήσει το 2,06. Στην Αθήνα βρίσκει και κάτω από 2 ευρώ σε πάρα πολλά πρατήρια και η τιμή του πετρελαίου κίνησης στον τίνο ότι θα έχουμε μάλλον αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25, πράγμα το οποίο θα επιβαρύνει αυτόματα τις περισσότερες κατηγορίες των δανειοληπτών, των δανείων κειμενόμενου επιτοκίου, των δανείων συνδεδεμένων με το Euribor ή με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα εμείς έχουμε μια ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Και από την προσπάθεια να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι υπόλοιποι, γιατί αυτό ο στόχος είναι πάντα όταν αυξάνονται επιτόκια, να μην υπάρξει υψηλότερος πληθωρισμός, θα πληρώσουμε και υψηλότερα επιτόκια. Αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Η ανάσα έρχεται από την μικρή μείωση, η οποία θα δούμε αν θα παραμείνει, στα καύσιμα, όπου πλέον η τιμή της αμόλυσης αυτή τη εβδομάδα έχει σε μέσα επίπεδα υποχωρήσει το 2,06. Στην Αθήνα βρίσκει και κάτω από 2 ευρώ σε πάρα πολλά πρατήρια και

0: έρχεται από την μικρή μείωση, η οποία θα δούμε αν θα παραμείνει, στα καύσιμα, όπου πλέον η τιμή της αμόλυβης αυτή τη εβδομάδα έχει σε μέσα επίπεδα υποχωρήσει το 2,06. Στην Αθήνα βρίσκει και κάτω από 2 ευρώ σε πάρα πάρα πολλά πρατήρια, και η τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ κίνησης, είναι στο 1,74, η μέση πανελλαδική τιμή. Είναι μια ανάσα. Για αύριο, για παράδειγμα, αναμένεται μικρή αύξηση σε όλες αυτές τις κατηγορίες καυσίμων που είπαμε. Γιατί μετά το χθεσινό πίσω γύρισμα που έγινε, σήμερα πάλι διορθώθηκε η κατάσταση στις διεθνείς τιμές. Φαίνεται ότι συνομιλούν τελικά οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς. Οπότε ξαναυποχώρησε 92-93 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent.
1: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε για να καταλαβαίνουμε που πάει το πράγμα, να ακολουθούμε στο Truth Social το Trump. Να βλέπουμε, τις δηλώσεις του κάθε πρωί για να ξέρουμε που πάει. Νίκο, επειδή θέλω, έχεις τον τρόπο και με το σχόλιο σου το κάνεις λιγάκι να προσεγγίζουμε τον καταναλωτή, τον επιχειρηματία, θέλω να ακούσουμε μαζί και τι λέει ο κόσμος που πηγαίνει, ναι, στη λαϊκή στο σούπερ μάρκετ και βλέπει όλες αυτές τις τιμές, γιατί εμείς λέμε έναν αριθμό 5%. Ο κόσμος όμως βλέπει στο ράφι τις τιμές να ανεβαίνουν σιγά, δηλαδή δεν είναι ένα στατιστικό για τον κόσμο, είναι μια πραγματικότητα που τον πιέζει πάρα πολύ. Τι λέει ο κόσμος, αλλά και τι λέει είναι ο κύριος Μακρύδης, θα μιλήσω open. Ένας άνθρωπος από την πλευρά των επιχειρήσεων, που σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αντέξω με αυτό όλο το κόστος στην πλάτη, πρέπει κάπου να το μετακυλήσω. Τους ακούμε.
2: Όλα, τα πάντα εδώ και καιρό, μόνο ανεβαίνουν.
3: Έχω παρατηρήσει αυξήσεις, άλλες δικαιολογημένες, άλλες όχι. Δύσκολα ελέγχεται η αγορά, νομίζω.
4: Τα απαραίτητα τις διατροφίες, δηλαδή τα γαλακτοκομικά και τα λοιπά, θέλεις τουλάχιστον 40 ευρώ.
5: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 530 ευρώ, τελικός λογαριασμός 1445. Όλα τα υπόλοιπα όμως ανέβηκαν 300%, 200%. Αυτή την αύξηση εμείς δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε, γιατί δεν μπορεί να την ακολουθήσει ο καταναλωτής. Λογικό είναι να προσπαθούμε να απορροφήσουμε αυξήσεις, να μειώνονται οι τζίροι, να είναι δυσαρεστημένοι οι καταναλωτές.
1: Ήταν από το χώρο της εστίασης ο συγκεκριμένος που ανέφερε τις τιμές για ρεύμα κτλ. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των επιχειρηματιών που σου δίνουν τους λογαριασμούς τους και σου λένε τι να κάνουμε. Υπάρχει και μια κατηγορία που δεν δείχνει και δεν ξέρω κι αν δίνει κάπου λογαριασμό.
0: Ναι, το πρόβλημα του ρεύματος για παράδειγμα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν επηρεάστηκε από την τρέχουσα κρίση, αλλά είχε παραμείνει σε υψηλά επίπεδα από την προηγούμενη, είναι το πρόβλημα στο οποίο αναφέρει και την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών της ενέργειας, ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν μπορούμε να πάμε, η ατάκα του ήταν, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές του ρεύματος. Και είναι ξεκάθαρο ότι ενώ έχουμε επενδύσει πάρα πολλά λεφτά στις ΑΠΕ, οι οποίες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, ωστόσο φαίνεται ότι έχουμε προβλήματα στην αποθήκευση, ότι έχουμε προβλήματα στις διασυνδέσεις, και όλο αυτό τι κάνει, δυσφημεί μια προσπάθεια που έχει γίνει. Γιατί δεν φτάνει η τιμή σε καλή τιμή στον χρήστη. Και πέρα από το οικιακό καταναλωτή, που κάπως οι εταιρείες βάλαν πλάτη και έχουν κρατήσει σταθερά τα τιμολόγια και του Ιουνίου σε πολύ μεγάλο βαθμό και βρίσκει τιμές σε κανονικά επίπεδα, το πρόβλημα είναι μεγάλο σε επιχειρήσεις, τις μικρές, τις μεσαίες και αρκετές μεγάλες δυστυχώς, οι οποίες επιβαρύνονται με υπέρμετρο ενεργειακό κόστος, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Και νομίζω ότι είναι και ούτε σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Σπύρο, γεια σου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και σήμερα η ενημερωσή μας για τα της οικονομίας. Ακούσαμε τον κόσμο για τα σούπερ μάρκετ, τους επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης, το κρέας. Ο Αντώνης είναι τακτικός θαμώνας στις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης του Sky. Είναι κρεοπόλης ο Αντώνης.
6: Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά ένα κομμάτι μοσχάρι χωρίς κόκαλο για μαγείρεμα είναι στα 16,98. Ναι. Ένα κομμάτι χοιρινό αντίστοιχο χωρίς κόκαλο πάλι για μαγείρεμα είναι στα 6,98. Το κοτόπουλο το ολόκληρο είναι στα 3,48. Και από εκεί και πέρα τα αμνοερήφια όσοι έχει στα 13,98.
1: Έτσι, για να έχουμε και μία εικόνα τι γίνεται στο κρέας. Βέβαια το κομμάτι μοσχάρι στα 16,98. Λιγάκι νομίζω μας τα λέει στρογγυλεμένα ο Αντώνης. Οι τιμές πρέπει να είναι αρκετά παραπάνω, ανάλογα και το κομμάτι.

0: Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλατλή, τον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Κατερίνη συγκεκριμένα, είχαμε πάρα πολλές κλήσεις από πολίτες στην αστυνομία, οι οποίοι ανέφεραν ότι κάποιοι επιχείρησαν να τους εξαπατήσουν. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια από επιτίδιους. Προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες στην περιοχή της Κατερίνης. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλεφωνούν λοιπόν σε ανυποψία στους πολίτες και ισχυρίζονται ότι κάποιο από τα παιδιά τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και γι' αυτό θα πρέπει να χειρουργηθεί εσπεσμένα. Τους καλούν λοιπόν να δώσουν άμεσα χρήματα σε σχετικό λογαριασμό που θα τους δώσουν και έτσι μιλάμε για πάρα πολλές περιπτώσεις που ηλικιωμένοι κυρίως πέφτουν λοιπόν στην πλεκτάνη αυτών των αδίστακτων. Οι αστυνομικοί καλούν τον κόσμο να ενημερώσει όσο περισσότερο άτομα από το περιβάλλον τους, ούτως ώστε να μην πέφτουν θύματα όσοι βρεθούν στο στόχαστρο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τώρα να πούμε, το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Κατερίνη δέχθηκε από το πρωί συγκεκριμένης ημέρας περισσότερες από 25 κλήσεις μέσα σε μία ώρα από πολίτες που ανέφεραν απόπειρα εξαπάτησης με το πρόσχημα του ιατρικού επίγοντος περιστατικού από κάποιο συγγενικό πρόσωπο μετά από τροχαίο που είχε. Καταλαβαίνουμε, συνοψίζοντας δηλαδή, ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς η δράση αυτών των κυκλωμάτων είναι συνεχής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Φαίνεται ότι έβαλαν στο στόχαστρο εκεί τους ανθρώπους στην Κατερίνη, τους έπαιρναν τηλέφωνο, το παιδί σου, ο αδερφός σου, ο γιος σου, η κόρη σου, δεν ξέρω τι, είχε ένα τροχαίο και δώσε μας λεφτά γιατί τον κρατάμε εδώ ή εκείνος έχει προκαλέσει κάποιο τροχαίο με κάποιο άλλο θύμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο παράδειγμα είναι να ακούσετε και εσείς ή δεν μπορούμε να ακούσουμε. Δεν μπορούμε. Ωραία. Επαναρχόμαστε λοιπόν. Τι έλεγα. Χάνουμε και τον ήρμο μας έτσι. Έλεγα ότι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να ακούτε παλαιότερες περιπτώσεις απόπειρας απάτης, τις οποίες έχουν καταγραφεί από συμπολίτες μας, να ακούσετε το ηχητικό, δεν αφορά αυτή την περίπτωση της Κατερίνης, αφορά κάποια παλαιότερη, για να μπορείτε να καταλάβετε πώς δρούν και το παραμύθι που λένε οι επιτίδοι.
2: Αλλά το πρόβλημα είναι, κύριε, ότι εμείς αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να κάνουμε σοβαρή επέμβαση για το πόδι της. Δεν χρειαστεί να καθυστερούμε καθόλου, γιατί να σου καθυστερούμε τόσο το χειρότερο για το παιδί σας.
3: Άκουσε το γιατρό!
4: Πού χτύπησες, κορίτσι μου?
2: Μέρα, σταμάτα, μ' ακούτε.
4: Ναι.
2: Κυρία, πρέπει να κάνουμε σοβαρή επέμβαση, την είπα. Αλλά πρέπει να πάτε στο ΙΚΑ, χρειαστεί να παραγγείλουμε 3 λάμες και 4 χρυσινά καρφιά για να μπουν μέσα στο πόδι της. Αυτά τελικά πληρώνουν και 35.000 ευρώ.
0: Εντάξει, κάποιοι μπορεί τώρα να γελάτε, να λέτε μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή ακούσατε και το ηχόχρωμα της φωνής και όλο την ιστορία που λένε, είναι δυνατόν κάποιοι να πίστεψαν. Και όμως υπάρχουν κάποιοι πολίτες μας, μεγάλες ηλικίες, μικρές ηλικίες, δεν ξέρω, που έχουν πιστέψει αυτό το παραμύθι που μόλις ακούσατε και έχουν δώσει χρήματα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου απέτρεψε διευρυμένη επιχείρηση των Ισραηλινών στην τάχεια της Βηρύτου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί κόμβους επιστροφής, σκληραίνει η στάση των Ευρωπαίων στο μεταναστευτικό. Νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις με drones στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Την ώρα που το Ισραήλ οδεύει προς πρόωρες εκλογές, ίσως και το Σεπτέμβριο, με αφορμή τις διαφωνίες μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και των υπερορθόδοξων κυβερνητικών εταίρων για την στρατιωτική θητεία, συνεχίζονται οι σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινού στρατού και Χεσμπολάχ, με το Ισραήλ να πλήττει θέσεις της οργάνωσης στην Αμπατίγια, στο νότιο Λίβανο, και τις σιρήνες να έχουν και πάλι σε πόλεις του βορείου Ισραήλ. Από ό,τι όλα δείχνουν, μετά από αμερικανικές πιέσεις, το Ισραήλ υπαναχώρησε τελικά από σχέδιο γενικευμένης επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Σε συμφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής, με έμφαση στην ταχύτερη εφαρμογή των επιστροφών. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημιουργία των αποκαλούμενων κόμβων επιστροφής σε συνεργασία με τρίτες χώρες στην Ασία ή και την Αφρική. Ως απάντηση στις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, η Ρωσία εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες επίθεση κατά του Κιέβου αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τουλάχιστον 18 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρομένα και πυράβλους βρίσκονται ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, όπως για παράδειγμα η Ναυτογκάζ, στην περιοχή του Χαρκόβου.
0: Επιστροφή στο στούντιο και στα αθλητικά μας με Νίκο Παγκάκη σήμερα. Καλώς ήρθες, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε. Τι κάνετε? Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ, του Στεφάν Λανουά, και των συνεργατών του, Παόλο Βαλερί και Ρομπέρτο Αλόσο Φερνάντες, αλλά και η Δαμιανός Ευθυμιάδης και η Αντωνία Κόκοτου. Ο μοναδικός που μειοψήφισε σε αυτήν την περίπτωση ήταν ο Ολυμπιακός. Ψήφισαν οι εκπρόσωποι του ΨΑΠ. Λευκό, 10 από τα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Στο Λαιμό σήμερα, για να περάσουμε στον Υγρό Στιβό, επιστρέφει το απόγευμα η σειρά των τελικών Water Polo League γυναικών. Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό, τέταρτο παιχνίδι για τις ερυθρόλευκες που έχουν το προβάδισμα 2-1 νίκες. Εάν κερδίσουν βέβαια, επανέρχονται στο θρόνο του ελληνικού πόλο, ενώ ο Νόβ θέλει να σοφαρίσει σε 2-2, όπως είναι λογικό. Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ και ο Όφη κοντράρονται 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο για το Super Cup, στο πρώτο επίσημο μάτς σεζόν, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα της Super League. Η ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε τη μεταγραφή, ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Αλεξάνδρε Ζούπκοφ, με κόστος αγοράς από την Τραζόσπορ να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και να πλησιάζει κοντά στα 6 μαζί με τα μπόνους. Στο μπάσκετ τέλος, οριστικά απόντας από το πρώτο τελικό της Στοίχημαν Basket League ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει Τετάρτη στο ΣΕΦ το πρώτο παιχνίδι, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έχει τενοντίτιδα, και η κατάκτηση Ευρωλίγας δεν αποπροσανατολίζει στο Ολυμπιακό, θα είναι ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός που έχει κίνητρο, τόνισε ο πρωταθλητής Ευρώπης Παπα-Νικολάου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λοιπόν, τα παιδιά της αλλαγής είναι καθοδόν. Έρχονται για το στούντιο αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
14: Ο ζωντανός σταθμός.
15: Star FM 93,3.
16: Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Η ώρα στον Star FM είναι τρεις.
19: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
20: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
19: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
20: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
21: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
22: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
21: Πίτσα Ρωμαίο.
22: Για αυτούς που ξέρουν.
19: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εδώ είμαστε φίλα Κροάτρια, εδώ είμαστε φίλα Κροατή. Καλώς ήρθες και σήμερα στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Και ναι, είμαστε εδώ στην παρέα σας, όπως άλλωστε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο περιλαμβάνει τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά τα ακούς και τα απολαμβάνεις εδώ πάντοτε συντροφιά στο μουσικό μας κοκτέιλ κάθε πρωί στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στα RFM 933 και φυσικά μπορείς να μας απολαύσεις από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι σε Ελλάδα και εξωτερικό, πληκτρολογείς star.fm.gr. Βλέπω τώρα τα θέματα που έχουμε για τη σημερινή μας εκπομπή, όπου είναι πραγματικά πάρα πολλά και σήμερα, δηλαδή δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ. Ένα-ένα τα διαλέγουμε τα θέματά μας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, όπως καταλαβαίνετε, για να σας τα μεταφέρουμε όλα αυτά. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτή εδώ την εκπομπή θα μάθετε και θα ακούσετε αυτά που πρέπει να γνωρίζετε, τίποτα άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε με εξελίξεις που υπάρχουν στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, καθώς μια εκπομπή η οποία έχει αγαπηθεί τα τελευταία χρόνια, φέτος ολοκληρώνεται. Μιλάω για την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Star, το Breakfast at Star, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου. Ένα δίδυμο το οποίο ξεκίνησε πριν από 4 περίπου χρόνια τηλεοπτικά και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Το Breakfast at Star πήγαινε αρκετά καλά σε τηλεθέαση και μπορούσε έτσι να σταθεί στον ανταγωνισμό. Φέτος όμως δεν ήταν η χρονιά του. Βλέπετε, στηρίζεται μόνο στην ψυχαγωγία η συγκεκριμένη εκπομπή. Φέτος υπήρχε πολλή ενημέρωση και οι τηλεθεατές δεν έδωσαν τα νούμερα τηλεθέασης που ίσως περίμεναν τα στελέχη του Star για να συνεχίσει η εκπομπή. Έτσι λοιπόν το Breakfast at Star φέτος ολοκληρώνεται και θα μας αποχαιρετήσει. Με τον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου πλέον έχουν προτάσεις και από άλλα κανάλια. Βέβαια στο Star δεν φαίνεται να παραμένουν προς το παρόν και να έχουν κάποια πρόταση. Ολοκληρώνεται όπως όλα δείχνουν και η συνεργασία τους με το Star. Στον τηλεοπτικό σταθμό Star όμως παραμένει κανονικότατα και συνεχίζει η Ζήνα Κουτσελίνη και η εκπομπή της Αλήθεια, και μάλιστα θα βρίσκεται στην πρωινή ζώνη 10 με 1, ακριβώς απέναντι από τις υπόλοιπες εκπομπές. Έτσι λοιπόν από το Σεπτέμβριο που μας έρχεται η Ζήνα Κουτσελίνη και η εκπομπή της παραμένουν κανονικότατα στο Star, και φέτος βέβαια να πούμε ότι η Ζήνα Κουτσελίνη και αυτή είχε πρόβλημα με τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της. Δεν ήταν πολύ καλά. Χαμηλές τηλεθέασεις έκανε και η Ζήνα Κουτσελίνη. Ωστόσο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το Star θέλει στον τηλεοπτικό του αέρα, οπωσδήποτε. Έχει πολλή ενημέρωση, έχει πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν η Ζήνα Κουτσελίνη ανανέωσε τη συνεργασία της με το κανάλι και πλέον η εκπομπή της θα βρίσκεται στον αέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, απέναντι από τις υπόλοιπες εκπομπές, οι οποίες έχουν και ενημέρωση και ψυχαγωγία. Βέβαια να πούμε ότι το Star ποντάρει πάρα πολύ στην αλλαγή ώρας που θα κάνει στην Ζήνα Κουτσελίνη και πιστεύει ότι από τον Σεπτέμβρη τα νούμερα της εκπομπής θα ανέβουν αρκετά, διότι φέτος ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και για τη Ζήνα Κουτσελίνη. Αυτές λοιπόν είναι οι ανατροπές και οι αλλαγές που έχουμε τελευταία στιγμή στο πρόγραμμα του Star στην πρωινή ζώνη. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε και στα social media. Θα μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος στα RFM Γρεβένα, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Μένετε εδώ στην παρέα μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και φύγαμε να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Καλή ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Star FM 933. Εδώ είμαστε πάντοτε από το στούντιο 1 και τον Star FM, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ στους 93 και 3. Και εννοείται ότι μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογής star.fm.gr. Τώρα θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε πάρα πολύ λίγο. Πριν όμως πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την Αταλία Γερμανού, η οποία θα παραμείνει στον τηλεοπτικό σταθμό Α κανονικότατα και φέτος. Έτσι λοιπόν, το καλύτερα δεν γίνεται με την Αταλία Γερμανού παραμένει στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η παρουσιάστρια, να πούμε ότι για ακόμη μία φορά ολοκλήρωσε πρώτη σε τηλεθέαση με την εκπομπή της στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, και το καλύτερα δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, ο Α εννοείται πως θέλει την Αταλία Γερμανού. Ανανεώνει τη συνεργασία της η Αταλία Γερμανού με τον Α, ωστόσο θα δούμε κάποιες αλλαγές στην εκπομπή της, θα δούμε κάποια πρόσωπα να αποχωρούν, κάποια νέα πρόσωπα να έρχονται στους συνεργάτες που έχει η Αταλία Γερμανού. Η εκπομπή πάνω κάτω όμως θα είναι ίδια, ίδια δομή, ίδια θέματα, ίδια έτσι προσέγγιση θεμάτων θα έχει, και το καλύτερα δεν γίνεται παραμένει και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά κανονικότατα στο πρόγραμμα του Α με την Αταλία Γερμανού να δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές για ακόμη μια χρονιά στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκυριακού. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα πάω. Ωραία, διαφημιστικό διάλειμμα μου λένε εδώ. Πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως σε διαφημίσεις, αλλά εννοείται ότι δεν πάω πουθενά αν πρώτα δεν σας πάω μία βόλτα από τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Και θέλω λίγο την προσοχή σας. Για εσάς που νιώθετε το στομάχι σας να γουργουρίζει, για εσάς που αρχίζετε έτσι σιγά σιγά και πεινάτε, για εσάς όπου ο ουρανίσκος σας θέλει να γευτεί την πιο λαχταριστή πίτσα, εννοείται ότι θέλετε πίτσα Ρωμαίο. 2462023900 ο ρυθμός που κλειδώνεται, και από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ καλείτε στο 23900, δίνετε την παραγγελία σας στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνετε delivery στο σπίτι σας, λαχταριστή, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, πάντα όλα προσεγμένα, με τη φρεσκοκομμένη σας σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με πολύ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο, και εννοείται απολαμβάνεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα. Θες μήπως τη λαχταριστή, όταν λέμε λαχταριστή το εννοούμε αυτό, πίτσα που κάνει Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασερί. Απαιχτή. Ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, εκεί να δεις τι γίνεται. Όλες αυτές οι λαχταριστές επιλογές σε περιμένουν στη Ρωμαίο, 23900 καλής. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. πιστοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
7: Central και...
12: Φύγαμε.
13: All day.
7: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πωλημέσων, media streaming.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications, μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
14: Frictoria Data Center Services.
17: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com.
18: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
19: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας και μας απολαμβάνετε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κανονικότατα στην παρέα σας με τις καλύτερες επιτυχίες, με πολλές παράξενες ειδήσεις, αλλά και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξέλιξεις. Τώρα περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος Star FM Grevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μόνο με ένα κλικ στην ιστοσελίδα μας star.fm.gr. Μπορείτε να μας απολαύσετε ολοζώντανα μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μπορείτε όμως να κατεβάσετε αν θέλετε και εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας. Θα το αναζητήσετε στην συσκευή σας και στο Play Store γράφοντας Star FM 93,3. Θα δείτε το μπλε εικονίδιο του σταθμού μας, κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνετε απευθείας από το app του σταθμού μας μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Τώρα επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με το The Voice, το Voice το οποίο πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον τηλεοπτικό αέρα του Sky πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει κουράσει τους τηλεθεατές και όποτε ο Sky το βγάζει στον τηλεοπτικό αέρα πάντα κάνει πολύ υψηλή τηλεθέαση. Τώρα βέβαια θα μου πείτε πόσο ακόμα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με το τραγούδι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, να τα δούμε και να ξεχωρίσουν. Σίγουρα είναι πάρα πολλά αυτά τα άτομα τα οποία θέλουν να πάνε και να διαγωνιστούν στο τραγούδι. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι και από τον Σεπτέμβρη το The Voice θα επιστρέψει τηλεοπτικά και πάλι στο πρόγραμμα του Sky και ήδη μαθαίνουμε ότι τα πρόσωπα τα οποία έχουν συμφωνήσει είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρίσκεται στην επιτροπή. Επίσης πολύ κοντά βρίσκεται και η Έλενα Παπαρίζου. Εκεί όμως που υπάρχει ένα ερωτηματικό είναι με τον Πάνο Μουζουράκη, όπου φαίνεται πως δεν είναι ακόμα σίγουρος αν θα εμφανιστεί στο νέο Voice το οποίο θα δούμε από το Σεπτέμβρη. Και φυσικά υπάρχει πρόβλημα με τον παρουσιαστή. Τι θέλω να πω? Ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης μαθαίνουμε ότι τελικά δεν θέλει άλλο να συνεχίσει στο Voice. Βλέπετε είναι και πάρα πολλά τα χρόνια που το παρουσιάζει. Ίσως λοιπόν να έχει κουραστεί λίγο με το συγκεκριμένο format. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι είναι μέχρι στιγμής αρνητικός ο Γιώργος Καπουτζίδης στο να αναλάβει και πάλι την παρουσίαση του The Voice. Ο Sky όμως τον θέλει, δηλαδή δέχεται έντονο μαρκάρισμα για να μπορέσει να τον πείσει να αναλάβει την παρουσίαση. Υπάρχει όμως και μια εναλλακτική με τον Γιώργο Λιανό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν τελικά ο Γιώργος Καπουτζίδης παραμείνει σταθερός και πει ότι δεν το παρουσιάζω το The Voice, τότε σίγουρα ο Sky θα κοιτάξει αμέσως τον Γιώργο Λιανό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχαμε δει πριν από χρόνια στην παρουσίαση του The Voice και ενδεχομένως να τον ξαναδούμε και πάλι να επιστρέφει στο The Voice τον Γιώργο Λιανό. Πάντως το πρόγραμμα αυτό θα επιστρέψει κανονικότατα και περιμένουμε έτσι να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο παρουσιαστής του. Βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλέξει πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυνατά τραγούδια για τη συνέχεια, οπότε δεν θα μιλήσω άλλο, φύγαμε να τα απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: και ενδεχομένως να τον ξαναδούμε και πάλι να επιστρέφει στο The Voice, στο Γιώργο Λιανό. Πάντως το πρόγραμμα αυτό θα επιστρέψει κανονικότατα και περιμένουμε έτσι να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο παρουσιαστής του. Βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλέξει πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυνατά τραγούδια για τη συνέχεια, οπότε δεν θα μιλήσω άλλο, φύγαμε να τα απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Δυνατά μας απολαμβάνεις εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή, μας απολαμβάνεις στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και φυσικά μπορείς να μας απολαύσεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή ή τη smart τηλεόρασή σου μέσω ίντερνετ, μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής starpavlefm.gr. Σας έχω παράξενη είδηση για το τέλος, γιατί πάντα έτσι για το φινάλε της εκπομπής σας κρατάμε τις παράξενες ειδήσεις, και θα σας πάω τώρα σε μια αγγελία εργασίας η οποία έρχεται από την Κίνα, όπου ζητούνται εργαζόμενοι για βοσκή 3.000 προβάτων. Αυτή λοιπόν είναι η αγγελία η οποία έγινε viral στην Κίνα, καθώς πρόκειται για αγγελία εργασίας για τη φύλαξη και βοσκή 3.000 προβάτων σε μια έκταση περίπου 2.000 εκταρίων στη Βόρεια Κίνα. Μάλιστα να πούμε ότι απευθείας η συγκεκριμένη αγγελία είχε πάρα πολλές έτσι δηλώσεις συμμετοχής, υπήρξαν πολλά άτομα τα οποία ενδιαφέρθηκαν. Πρόκειται για ένα κτήμα το οποίο βρίσκεται σχεδόν 300 χιλιόμετρα από την πιο κοντινή πόλη, ένα κτήμα το οποίο είναι μέσα στη φύση. Εκεί λοιπόν βρίσκονται 3.000 πρόβατα και θα πρέπει το ζευγάρι το οποίο θα επιλέξει να πάει να μείνει εκεί όλο το χρόνο. Θα υπογράψει συμφωνία, συμβόλαιο που δεν θα φύγει σε 1-2 μήνες ή μόλις δυσκολευτεί, ότι θα πρέπει να παραμείνει όλο το χρόνο και να αναλάβει την βοσκή των συγκεκριμένων προβάτων, να τα ταΐζει, να μεταφέρει τις τροφές τους και το καλοκαίρι που είναι πιο εύκολα τα πράγματα, όπως λέει ο ιδιοκτήτης της φάρμας, αλλά και το χειμώνα όπου η θερμοκρασία φτάνει τους μείον 40, εκεί είναι τα δύσκολα, όπου πρέπει να μεταφέρουν τα τσουβάλια με τις τροφές των προβάτων, και ότι θα πρέπει να πηγαίνουν και στην πόλη όπου η απόσταση είναι σχεδόν 300 χιλιόμετρα. Τώρα φανταστείτε χειμώνα και τι δρόμο θα έχει να κάνει στην διαδρομή αυτή. Γι' αυτό λοιπόν η μοναδική έτσι απαίτηση που έχει ο ιδιοκτήτης της φάρμας είναι ότι το ζευγάρι το οποίο θα επιλέξει εταιρεία, δεν θα το επιλέξει ο ίδιος, έχει δώσει ήδη σε συγκεκριμένη εταιρεία να κάνει την επιλογή του ζευγαριού, δηλαδή να δει τις υποψηφιότητες που υπάρχουν, θα περάσει από συνέντευξη όλα τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, και στο τέλος η εταιρεία αυτή, η οποία έχει αναλάβει να βρει το συγκεκριμένο ιδανικό ζευγάρι που θα μπορέσει να παραμείνει εκεί, θα επιλέξει και θα πει στον ιδιοκτήτη φάρμας ότι αυτό είναι το ζευγάρι το οποίο έχουμε καταλήξει εμείς, ότι μπορεί να βρεθεί και να εργαστεί στη φάρμα σου για όλα αυτά τα οποία θες. Έτσι λοιπόν το ζευγάρι αυτό θα παραμείνει εκεί όλο το χρόνο σε όλες τις συνθήκες αυτές, και μάλιστα να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης της φάρμας δίνει και αρκετά χρήματα, δίνει σχεδόν νομίζω 2.400 δολάρια κάθε μήνα, οπότε σου λένε εκεί οι υποψήφοι που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση να πάμε και στη φύση, να πάρουμε και καλά χρήματα και να μείνουμε εκεί όλη τη χρονιά να κάνουμε μια αποταμίευση. Βέβαια δεν γνωρίζουν όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει η φάρμα και το συγκεκριμένο επάγγελμα, ωστόσο οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί, ήδη δηλαδή γίνεται χαμός από αιτήσεις και περιμένουν πώς και πώς να βγουν τελικά τα αποτελέσματα και να τους ανακοινώσουν ποιο θα είναι το ζευγάρι το οποίο θα πάρει τελικά τη θέση αυτή στο ράντζο και θα πάει να αναλάβει το πόστο αυτό. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου, και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, απαιχτή. Πολλές οι επιλογές σου, Λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο. 23.900 καλείς για να τα απολαύσεις. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 93.

0: ρυθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 93. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: 92,3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
3: Central και...
8: Φύγαμε.
9: All day, all night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Star FM 93,3. Μόνο επιτυχίες.
11: Μα

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Πάνε ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
3: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
2: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούπια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 9.33. Star FM.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 93. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
2: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
2: All day, all night.
1: Central και
3: φύγαμε.
4: All day, all night, all night, all night.
1: Central στη Γαλατινή.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
3: Μάτια.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως...

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM. Ακούς Star FM 9:32.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
3: Έχω